to me.

watching porn.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε. ΕΟΚ Web Radio. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας. Ένα λεπτό μετά τις 12, 22 Ιουνίου του 2026. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όπως προείπα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Ούτως ή άλλως ξεκινά σε περίπου μία ώρα η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, οπότε θα είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, πώς θες να ξεκινήσουμε?
1: Ταξιδίσεις υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αγωνιστικά ακόμα, γιατί είχαμε και τις τελευταίες δύο ομάδες που ανέβηκαν στην National League 2 το Σαββατοκυριακό από τα ειδικά πρωταθλήματα. Μάλλον ένα ειδικό πρωτάθλημα και έναν τελικό. Ας αρχίσουμε από αυτό, από αυτά που είναι και πιο φρέσκα. Έχουμε και μεταγραφές αρκετές πλέον, γιατί όπως είναι λογικό, πλησιάζουμε τον Ιούλιο, έχουμε ειδήσεις. Να αρχίσουμε από το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου που έγινε τελικό στο κλειστό της Εργάνης, στο Βύρονα, εκεί όπου η ομάδα της Χίου, οι Ιόνες Χίου, νίκησαν στον τελικό τον Μαρπιτσαϊκό από την Πάρο 76-63 και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην National League 2, σε εθνική κατηγορία. Είναι μάλιστα η πέμπτη ομάδα από τη Χίο που θα παίξει σε εθνικές κατηγορίες, ουσιαστικά στην National League 2, γιατί καμία δεν έχει καταφέρει να κάνει το παραπάνω βήμα μέχρι την πρώην Β' Εθνική, νυν National League 1. Απλά να θυμίσω ότι πριν από τους Ιόνες είχαν παίξει, την αρχή την είχε κάνει το 93 ο Ναυταθλητικός Όμιλος Χίου, που ήταν για πολλά χρόνια η δύναμη του νησιού στο μπάσκετ. Το 96 ακολούθησε ο Όμηρος Καλυμασιάς. Το 2006 η νέα δύναμη της Χίου, ο ΒΑΟΛ, που είναι και η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές στην National League 2. Και το 22 ήταν οι Βροντάδες, η τέταρτη ομάδα. Πλέον θα μιλάμε και για τους Ιόνες Χίου, τους πρωταθλητές της τοπικής ένωσης και πρωταθλητές των νησιών γενικότερα μέσω του ειδικού πρωταθλήματος. Περισσότερα θα πούμε αργότερα, στο δεύτερο μισό της εκπομπής, για τους Ιόνες. Επίσης την Κυριακή έγινε άλλο ένα παιχνίδι που έβγαλε ομάδα που θα παίξει την επόμενη χρονιά στην National League 2. Αναφέρομαι στον Μπαράζ Ανόδου μεταξύ των δευτεραθλητών της ΕΚΑΣΤ και της ΕΣΚΑΝΑ, το οποίο πήρε τελικά ο Μανδραϊκός, επικρατώντας του Εθνικού Λαγινών με 83-72 σε ένα μάτς που έγινε στο Βόλο, σε ουδέτερο φυσικά. Αυτό ήταν πιο ξεκάθαρο, πιο καθαρό παιχνίδι από πλευράς του πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε, γιατί στο παιχνίδι που κέρδισαν οι Ίωνες ήταν γενικά πάρα πολύ κλειστό μέχρι την τελευταία περίοδο. Στο παιχνίδι που κέρδισε ο Μανδραϊκός είχε συνεχώς το προβάδισμα και με κορυφαίους τους Κωνσταντινάκο και Σωτηράκη με 23 και 22 από τους αντίστοιχα πήραν την νίκη άνοδο, επιστροφή στην National League 2, μιας και θυμίζω ότι γενικά είναι μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει στις εθνικές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο και γενικά στα ειδικά πρωταθλήματα ανόδου. Είχαμε βέβαια και άλλες, πάμε στις ειδήσεις, στις μεταγραφές που έχουν γίνει, γιατί
0: συνεχίζονται και σήμερα.
1: Ναι, έχουμε και σήμερα. Αρχίσουμε.
0: Βρίσκουν ρυθμό οι ομάδες.
1: Σιγά-σιγά.
0: Μεταγραφικό.
1: Ναι. Πάμε από Elite League πρώτα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, ας θυμίσουμε τι έγινε. Τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Παρασκευή ίσως, γιατί αυτά δεν έχουν προφανώς αναφερθεί. Ο Πανιόνιος κάνει κινήσεις, πήρε και τον Άλφη Πιλάβιο από τον Κόρυβο. Είχαν προηγηθεί ο Καμαριανός, ένας Ελληνοαμερικανός, ο Τζον Χριστοφίλης, που θα δούμε, εμφανίζονται πραγματικά σαν τα μανιτάρια. Ξεβιδούν γενικά οι Ελληνοαμερικάνοι που ανακαλύπτουν οι ομάδες
0: και νέα πρόσωπα. Ναι, γιατί μερικές από αυτές τις περιπτώσεις αποδεχτούν λευράκια. Θα τα δούμε, δηλαδή όλα αυτά στην πράξη θα φανούν. Παίζει ρόλο βέβαια μεγάλο το μάτι του ανθρώπου που διαλέγει τον παίχτη. Δηλαδή, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Έτσι είναι στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Και ειδικά σε ομάδες που έχουν στόχους. Λοιπόν,
1: ναι. Ο συγκεκριμένος έπαιζε στο Seattle, στο κολέγιο Seattle, 24 ετών, αποφέτησε 1,94. Α, δούμε και αυτό τι ψάρια πιάνει. Λοιπόν, θυμίζω ότι και οι ανέρθροι έχουν αποκτήσει επίσης τους Δενδρινό, Πέτρο Γερομιχαλό και Κολοβέρο. Δείχνουν γιατί θεωρούνται εξ αρχής το φαβόρι για την άνοδο. Πριν κάνουν τη παραμικρή κίνηση, ήταν το φαβορί. Προφανώς και οι κινήσεις τους επιβεβαιώνουν.
0: Μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν αυτό το δεδομένο.
1: Λοιπόν, η άλλη ομάδα που κινείται πάρα πολύ δυναμικά, όχι με τόσο εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά είναι αρκετά στοχευμένες, είναι η NEM, η οποία φτιάχνει το ρόστερ της γρήγορα. Πήρε και τον άλλον ένα διεθνή με την Εθνική Νέων, τον Επαμινόνδα, που έπαιζε τα τελευταία 2 χρόνια στις Οφάδες. Πήρε έναν Αμερικανό με αρκετά καλά νούμερα σε πρώτη κατηγορία. Στην Κύπρο έπαιζε ο Reed Notage, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ήταν στην Κύπρο με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας. Πήρε και τα τελευταία 2 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μοιάζει μια αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση ξένου παίκτη. Επίσης θυμίζω ότι η ομάδα των Μεγάρων έχει απέκτησε την τελευταία εβδομάδα επίσης τους Γιώργο Τσάμι, Ηλία Χαϊδεμένο και Παύλο Πεταλωτή. Είχαν προηγηθεί οι Σωτήρης Κατσαμούρης, Χρήστος Μπρατσιάκος και Κωνσταντίνος Γιουζελίδης. Σιγά σιγά και η ΝΕΜ μοιάζει να πλησιάσει το τέλος του ρόστερ, στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Λοιπόν, αυτά από Elite League. Έχουμε και National League 1. Εκεί έχουμε φυσικά πιο πολλές ομάδες, πιο πολλές κινήσεις. Η ομάδα που γενικά μοιάζει να είναι λίγο πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, μάλλον αρκετά πιο μπροστά σε επίπεδο μεταγραφών, είναι ο Πανελλήνιος. Θα πούμε και περισσότερα αναλυτικά και με τον coach manager σε λίγο. Ο Πανελλήνιος που ήδη έχει αποκτήσει, νομίζω έχει φτιάξει δωδεκάδα μαζί με την τριάδα των νεαρών που πήρε πριν από 2 μέρες, τους Κώστα Γιαννούλη, Θοδωρή Γενιτσαρίδη και Παύλο Βασιλιάδη. Και οι τρεις προέρχονται από μικρότερες κατηγορίες και προφανώς συμπληρώνουν ένα ρόστερ το οποίο περιλαμβάνει ακόμα τους Κώστα Ευστρατίου, Μάριο Δόξα, Λορέζο Άντερσον, Βαλάντι Κουρτίδη και τρεις που έχουν ανανεώσει από πέρυσι, τους Δρίτσα, Μοίρα και Κατιάκο. Κατά πως φαίνεται οι Ολυμπιονίκες έχουν και πάλι ψηλά τον πύχη, ίσως και λίγο ψηλότερα από την πέρυσι. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε και στις υπόλοιπες κινήσεις, γιατί ο Ιόνιος Κέρκυρας ανακοίνωσε την πρώτη του κίνηση, μια ανανέωση. Κράτησε τον Νίκο Σπίνουλα από την προηγούμενη σεζόν. Ο Εθνικός Λιβαδιάς συνεχίζει να κάνει και αυτός κινήσεις. Κράτησε τον Τζουλιάνο Τόλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζω είχε πάει στη Λιβαδιά στα μέσα της σεζόν μετά το ξεκίνημα στην νίκη με τον Ιωνικό. Η Χάνθ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με το τεχνικό δίδυμο των τελευταίων ετών, τον Δημήτρη Μπουσβάρο και τον Κώστα Κομποδιέτα. Οπότε κάνει ένα restart, να δούμε με ποιον. Η Σαρονίδα ανανέωσε τον Γρηγόρη Σιμεών Βλαδίτσι, ο Αντίτζο, όπως είναι πιο ευρέως γνωστός, τον 28χρονο point guard, για άλλη μια χρονιά. Ο Ιωνικός νίκαιας αυτός και αν κάνει restart. Ουσιαστικά όλοι οι παίκτες που αποτελούσαν το rotation της περσινής σεζόν αποτελούν παρελθόν. Συγκεκριμένα ο Πολύπυρος Χρήστος Ντακούλιας, ο Μανώλης Καλατζής, ο Τζοέλ Γκάτζο, ο Άλεξ Βουγιούκας, ο Μάνος Μανούσος, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Μπερίκ Ζανλουί και ο Κυριάκος Κολσούζογλου. Ο Παναγιώτης Καυκής προφανώς θα φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν ουσιαστικά. Αλλαγές αρκετές και, και ο Μιλωνάς, άλλη μια ομάδα. Νομίζω ότι μαζί με τον Πανελλήνιο είναι οι δύο ομάδες που κινούνται πιο δυναμικά στην National League 1 από κάθε άλλη. Ο Μιλωνάς πήρε τον Γιάννη Νικολάου, που έκανε πάρα πολύ υποσχόμενη σεζόν στην Νάξο με τον ΑΠΑΣ, παρά την πολύ κακή χρονιά της ομάδας. Ο 19χρονος φόρκορ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα και γενικά έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Ο Μιλώνας που έχει αποκτήσει ακόμα τον Στέτσον Σμίθσον, τον κράτησε και τον Σπύρο Σιούντρι, ενώ είχε και πολλές αποχωρήσεις. Οι περισσότεροι παίκτες από το περσινό ρόστερ έφυγαν, συγκεκριμένα οι Πετρίδης, Γιούση, Μπάρμπας, Μπρότσιτς, Αγγελή, Αθανασούλας, Δουρουντούς και Σανδραμάνης.

0: Λοιπόν, Λεωνίδα, πεταγόμαστε δίπλα στο Telecom Center, έτσι, να συνδεθούμε.
1: Είναι και ο Ραφαήλ Λαγάς να μας πει περισσότερα για την παρουσίαση του Ζέλκο Μπράντοβιτς από το Παναθηναϊκό, που θα αρχίσει σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, Ράφα.
3: Καλημέρα, Άσο. Παιδιά, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά, εσύ.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοίτα, εδώ από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε την είσοδο του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Υπάρχουν γύρω στους 2.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περιμένουν να υποδεχθούν και αυτοί τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Βλέπω σιγά σιγά βγαίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ενώ από το στάφ του Παναθηναϊκού, οπότε ναι. Υποθέτω ότι πολύ σύντομα
0: ότι τώρα ότι
3: ακούγεται και το γνωστό σύνθημα, ναι, για τα 7 ευρωπαϊκά, ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την είσοδο του Ζέλκο Μπράντοβιτς, που νομίζω ότι θα γίνει μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν από 5 λεπτά πέρασε μέσα από τα επίσημα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, του T-Center Athens, όπως το αναφέρατε κι εσείς. Αποθεώθηκε από τον κόσμο, πέρασε μέσα προς τα αποδυτήρια, στον χώρο των αποδυτήριων τέλος πάντων, εκεί όπου βρίσκεται ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Νωρίτερα, φαντάζομαι θα το είδατε, βγήκαν και κάποια πλάνα για την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στο σπίτι,
0: ναι,
3: του.
0: Τον
3: υποδέχτηκαν
0: του.
3: Άνθρωποι, ναι, ναι, του Παναθηναϊκού, με πρώτο τον Δημήτρη Κοντό. Και κάπως έτσι, σε πολύ λίγο, υποθέτω, για να βλέπω και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κατεβαίνει, θα εμφανιστούν μαζί.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε?
0: Μία η ώρα ξεκινά, έτσι.
3: Μία η ώρα ξεκινάει η παρουσίαση του Ζέλκο Μπράντοβιτς.
2: Βραχιολάκι πήρες?
3: Βραχιολάκι έχω πάρει κανονικά. Γιατί χωρίς βραχιολάκι δεν έμπαινε.
0: Απλά να πούμε για όσους ακούν ότι δόθηκαν αναμνηστικά βραχιολάκια και στους δημοσιογράφους.
3: Ναι, δόθηκαν αναμνηστικά βραχιολάκια σε όλους. Ναι,
0: το
3: έχω βάλει και σφιχτά κιόλας, γιατί συνήθως ό,τι βραχιολάκι φορά στον καρπό μου φεύγει εύκολα.
0: Και γράφει Ζέλικο is back, γράφει.
3: Γράφει Ζέλικο, ναι, κάτσα να το διαβάσω κιόλας, το έχω μπροστά μου. Ζέλικο is back, ναι.
0: Λοιπόν.
3: Υπάρχει και μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Όπου να είναι, μέσα στα επόμενα λεπτά περιμένουμε τον Ζέλκο Μπράντοβιτς να βγει, υποθέτω, όπως είπα, μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει, αλλά το υποθέτω, ξέρεις, ανακατεύει και μάλλον κάπως έτσι θα γίνει. Πάμε σήμερα σε μέρα παρουσίασης, ενθουσιασμού, παροξυσμού, όπως θέλετε πείτε το, και από την επόμενη μέρα ξεκινάει κανονικότατα σχεδιασμός με στόχο τίποτα άλλο πέρα από την επιστροφή σε όλες τις κορυφές, και πρώτα αυτή της επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό.
0: Έγινε, Ραφαήλ. Yeah. Λοιπόν, θα τα πούμε λογικά ξανά μετά την...
3: Όποτε θέλετε.
0: Κατά τη διάρκεια θα δούμε, ανάλογα με την...
3: Ό,τι πάσει
0: η επικαιρότητα. Ευχαριστούμε για την ώρα και τα ξαναλέμε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.

0: is to give me the opportunity again to be over here. I appreciate this very much. We meet each other and,
1: λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με το Telecom Center και την, nice και την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here. And as I said, every time that I came over here with my ex-teams, Fenerbahce and Partizan, playing tournaments or playing Euroleague, it was something special for me. With city of Athens, of course, that I have connection, you know, that I'm honored citizens of Athens, so it's big, big, really big pleasure for me to be again over here. And again, Dimitri, thank you very much to give me this opportunity to be, as you said, one of the best club in, not in, in, in Europe, in the world. Thank you very much.
2: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
3: Περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σηκώνει το χέρι, όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, λέει το όνομά του και το όνομα του μέσου του. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, Γιάννης Λαμπύρης από τα Νέα. Coach, welcome. Ρωτάμε ελληνικά, αγγλικά. Ήθελα να ρωτήσω, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία, την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν μου επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως. Με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
2: So, hello from me, Mr. Savidis from Nea, Ta Nea newspaper. Well, when you undertook PAO, when you coached PAO for the first time, you made it from a big team into an empire. Would you say that your myth, your personal myth, grew along with Panathinaikos during the first time because you were very consistent in terms of titles and successes? Second, was it an extra motivation to coach Panathinaikos in this new stadium as it has become? And a question for Mr. Giannakopoulos, was it the best gift for your birthday? And by the way, happy anniversary, happy birthday for today.
0: So I will give present to give answer because it's his day, it's his birthday. I forget to say happy birthday, yes. My mistake, sorry. I'm very emotional today.
2: Χρόνια πολλά, βέβαια, το ξέχασα και εγώ ο ίδιος. Πρώτα ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Παρακαλώ.
5: Ευχαριστώ για τις ευχές. Αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο χθες το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ.
2: Thank you. Thank you very much for your wishes, but this goes beyond a gift. This goes beyond my personal birthday. This is a historic day, even something more than a historic day for Panathinaikos. As I told to Zeliko last night, the messages that I received, the pleasure in the face of the fans of Panathinaikos is something bigger. It's even bigger than winning the EuroLeague, the title of the EuroLeague. And of course, it is the biggest day for the club for the last many, many years. It is an obligation towards the fans of Panathinaikos.
0: So, Yanni, I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word. If you have motivation, you can do it whatever you want. If you put big target in front of you also. So this gym that is renovated, thanks to Dimitris, first of all, and all the people that work in Panathinaikos, is really something special. First time that I came over here, I talk about this. So the matter is that inside of me exists this fire to continue to be coach. And you know, for me, really inside of me, it was easy to find this motivation over here in this place. That I know everything, that I told you, I never lost connection with this family and with these people over here. So I will try to do everything that is inside of me to show respect to these people. Love, I know already that I have, and you know, the past is something that is nice, important, but we need to live in present, or better say in future. So for today we need to think about everything that is front of us. There are a lot of things that we need to fix it, a lot of things, you know, to understand what is this club, not me, everybody who is inside over here, to understand the people that is behind us and to try to give every one of us everything that we have inside of us. Okay?
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς, σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν, αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι πήγε λίγο πίσω ο προγραμματισμός και οι καλεσμένοι μας.
6: Ακούμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: ΕΟΚ Web Radio, 20 λεπτά μετά τη μία. Άκου τι έκανες και Λεωνίδα, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Λοιπόν, πάμε, είπαμε, Πανελλήνιος έχει αρχίσει πολύ δυναμικά, έχει μπει στο μεταγραφικό παζάρι, έχει κάνει πολλές κινήσεις, πλησιάζει στην ολοκλήρωση του ρόστερ. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Μάντζαρη για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Νωρίς πιάσα το δουλειά φέτος,
2: Τι... γενικά, το καλύτερο για κάθε προπονητή είναι όσο νωρίτερα μπορεί να τελειώνει το ρόστερ για να... Να ξέρεις το καλοκαίρι τι θα ετοιμάσεις για την ομάδα και να έχεις στο μυαλό σου το πλάνο που θες να μπορείς να το βγάλεις στο γήπεδο.
1: Έχουμε δηλαδή. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και απλά περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις.
2: Ναι. Ουσιαστικά μας μένει μια μεταγραφή ακόμα ενός περιφερειακού η οποία έχει γίνει. Θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Οπότε θεωρητικά από 20 Ιουνίου έχουμε τελειώσει.
1: Ωραία. Εντάξει, ναι. Οπότε από εκεί πέρα μόνο προετοιμασία και.
2: Λίγο μεταβατική τώρα, επειδή πάλι η ομάδα θα είναι ψηλοκαινούργια, θα έχουμε μόνο 4 παιδιά από, τους βασικούς, από τα βασικά στελέχη περσινά. Οπότε θα θέλουμε λίγο μοντάρισμα. Στον βαθμό που μπορούμε, όσοι είναι νέα αποκτήματα, θα έρθουν να κάνουμε μεταβατική κάποιο 20ήμερο μαζί για να τουλάχιστον να ξεπεράσουμε 2-3 πραγματάκια εύκολα.
1: Για ένα προπονητή, πόσο μεγάλη πρόκληση είναι να. Να αλλάζει έτσι τόσο πολύ ένα ρόστερ και να πρέπει να το να ξαναπλάσει μια ομάδα από την αρχή.
2: Κοίτα, ουσιαστικά το καλύτερο για κάθε προπονητή είναι να έχει μια ομάδα έτοιμη και να δει ένα-δύο στοιχεία που του λείπουν, να τα προσθέσει και να προχωρήσει το κομμάτι αυτό. Εγώ τις τελευταίες δύο σεζόν που είτε ήμουν στον Έσπορο στην Καλλιθέα στο Πανελλήνιο, χρειάστηκε να φτιάξω μόνο από το μηδέν στην ουσία. Οπότε δεν είναι αρκετά εύκολη αυτή η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επειδή φέτος. Τρώγοντας λένε ανοίγει όρεξη. Κάναμε μια καλή σεζόν, σπάσαμε στα ημιτελικά, είχαμε τερματίσει δεύτερη. Η διοίκηση συμμετεθήκαμε και μου είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, να ενισχύσουμε την ομάδα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάρω μια απόφαση, είτε από επιλογή δικιά μας, είτε από επιλογή κάποιων παιδιών. Το ρόστερ άλλαξε από το, κατά το 70%.
1: Μοιάζει όντως ένα ρόστερ που είναι. Ανήκει σε μια ομάδα που θέλει κάτι παραπάνω, τουλάχιστον κοιτώντας απ' έξω τα πράγματα. Είσαι ικανοποιημένος από τους παίκτες που πήρες, ήταν αυτό που ήθελες αυτή η ομάδα να φτιάξεις?
2: Ναι, θεωρητικά στις 7 προσήκες, ας πούμε, οι 6 ήταν η πρώτη μου στόχη, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή για πρώτη φορά, ας πούμε, αποκτήσαμε και Έλληνα παίκτη, ο οποίος θα πρέπει να έχει σπίτι φαγητό στην Αθήνα, κάτι που είναι μεγάλο βάρος για άλλες ομάδες. Το βαλάει τον Μπουρτίδη και η διοίκηση μου είπε αμέσως το ναι. Οπότε δείχνουν και αυτή και η διοίκηση τη δυναμική ότι θέλει να κάνουμε κάτι παραπάνω φέτος. Οπότε αυτό γεμίζει και εμένα ευθύνη και όλα τα παιδιά που θα έρθουν.
1: Θα αλλάξει και κάτι στη φιλοσοφία της ομάδας, το πώς θα παίζει? Σίγουρα μια... πολύ διαφορετική κίνηση μοιάζει αυτή του ξένου παίκτη. Έτσι,
2: ναι,
1: φέρατε έναν σκόρερ αντί για έναν ψηλό που κάνει αρκετά πράγματα.
2: Θεωρητικά πέρσι είχαμε το, για μένα κατά τη γνώμη μου, είχαμε τον καλύτερο ξένο στο πρωτάθλημα. Ένα παιδί το οποίο ανέβασε όλους τους παίκτες, τους έκανε καλύτερους. Απλά θέλαμε, λόγω θέσης κυρίως, πήρα μια απόφαση να βάλω τον ξένο στα γκάρ, γιατί μου έδειξε και η σειρά των play-off ότι θεωρητικά τα κλειστά μάτς πάνε στην απόφαση του ενός παίκτη και θεωρητικά προτιμώ να έχει την μπάλα στα χέρια του ένας γκάρ ο οποίος έχει έφεση στο ένας-ένας και γι' αυτό πήρα την απόφαση να αλλάξω θέση τον ξένο μου.
1: Είναι ο Λορέντσο Άντερσον είναι ένας τέτοιος παίκτης προφανώς, έτσι.
2: Δηλαδή... Σίγουρα. Ο Λορέντσο είναι ένα παιδί, να ξέρω ότι γενικότερα για να πάρεις ένα ξένο παίκτη, όσοι δεν γνωρίζουν, θέλει πάρα πολύ μελέτη. Δηλαδή. Σου στέλνουν διάφοροι μάνατζερ, σε πιέζουν και όλα προσπαθούν να σου περάσουν κάποια πράγματα φιλοσοφία, δηλαδή αυτό σου ταιριάζει, αυτό δεν ταιριάζει. Και από εκεί πέρα πρέπει μετά εσύ να ψάξεις το ιστορικό του, να δεις τη σεζόν που έχει. Εγώ γενικά, επειδή ψάχνουμε πολύ με τα παιδιά στο staff το θέμα του ξένου, όπως και πέρσι με τον Σμίτσον, θεωρώ ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι από το καλοκαίρι τι παίχτη πήραμε και αυτό αποδείχθηκε. Και θεωρώ ότι φέτος έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι αυτό, γιατί πήραμε ένα παιδί το οποίο είναι πάνω τρίτη σεζόν εκτός κολεγίου, δηλαδή έχει ακολουθήσει δύο σεζόν, άρα μας έρχεται πιο έμπειρος και κάθε σεζόν που αγωνίζεται είναι καλύτερη προς τα πάνω. Οπότε θεωρώ ότι αν έχει μια ας πούμε, πρόοδο στο κομμάτι του αγωνιστικού, θα είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Mm-hmm. Πήρατε πάντως και παίκτες οι οποίοι και έχουν παίξει και ψηλότερα, Έλληνες, και είναι και αρκετά παιγμένοι, έτσι, σε σχέση, δηλαδή ανεβάσατε και λίγο το μέσο όρο, ας πούμε, ηλικίας από την νεανική ομάδα.
2: Ουσιαστικά, εντάξει, στην ουσία φέραμε από την Α2 δύο παιδιά, τα οποία και ο Κώστας Ευστρατίου, θεωρώ ότι ο Κώστας δεν έχει δουλειά στη Βιτεχνική, έτσι, αν ο Κώστας δεν είχε τον τραυματισμό του και ήθελε να το πάει λίγο πιο προοδευτικά, να επιστρέψει όπως πρέπει, όλες οι ομάδες Α2 θα μπορούσαν να τον πάρουν. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλήσαμε με τον Κώστα, κατάλαβα ότι είναι διψασμένος, θέλει να επανέλθει όπως πρέπει με τον σωστό τρόπο και το παρουσιάσαμε το πλάνο του Πανελληνίου. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση που θα μας ανεβάσει επίπεδο. Δεν θα βιαστούμε για τον Κώστα, θα περιμένουμε, γιατί η ομάδα είναι ήδη χτισμένη, είναι έτοιμη, όταν είναι στα 100% να μπει. Στην ίδια κατηγορία ήταν και ο Κουρτίδης, ένα παιδί που τον έχω στοχεύσει από πέρσι. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Και αυτός δεν μοιάζει να έχει θέση πλέον στη National League 1. Δηλαδή, ναι, είχε καθιερωθεί στην Elite
2: League. Για να ξέρεις, όταν πήρα το Μαλάτι, με πήραν για 3 προπονητές φίλοι που έχω πολύ καλές σχέσεις και μου λέγανε πώς μπόρεσε ο Πανελλήνιος να ψήσει τον Κουρτίδη να έρθει στην National League 1. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό δείχνει τη δυναμική του συλλόγου, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να δώσει όραμα σε όλα τα παιδιά και μπορεί να πείσει και όλους τους παίχτες από το πιο πάνω επίπεδο ότι να κατέβουν, γιατί θα γίνει κάτι καλό.
1: Mm-hmm. Κότσο, είπες ότι η διοίκηση θέλει ένα βήμα παραπάνω. Το λέτε όμως, το λέτε ότι αυτό το βήμα μπορεί να είναι η άνοδος ή γενικά?
2: Εντάξει, αυτό θα ξέρετε. Επειδή και η κουβέντα που έκανα το καλοκαίρι ήταν ακριβώς η ίδια με τη διοίκηση. Mm-hmm. Όλοι το είδαμε και φέτος, ξέρουμε ότι οι ομάδες θα πάνε στα play-off και εκεί ο πιο ικανός, ο πιο τυχερός, ο πιο καλά προπονημένος θα κάνει το επόμενο βήμα. Εμείς είπαμε να βάλουμε ένα στόχο στα play-off, αλλά με μια κίνηση διαφορετική, δηλαδή να έχουμε 2-3 παιδιά στο ρόστερ μας πιο έμπειρα, ούτως ώστε σε κάποιες καταστάσεις, κυρίως χαλασμένου παιχνιδιού που λέμε, να έχουν την οξυδέρκεια να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Mm-hmm.
1: Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι, μιας και τελειώνει.
2: Καλά πάνια σε όλο τον κόσμο και υγεία.
0: Και υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, coach.
2: Έγινε, έγινε. Για
0: χαρά. Για χαρά.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, φίλε Λεωνίδα, συνεχίζουμε με...
1: με ειδήσεις.
0: Τι έχεις κατά νου, πάμε με ειδήσεις.
1: Είχαμε κάποιες, ναι, δεν τις είπαμε όλες. Να συνεχίσω με National League 1, γιατί η Δάφνη Δαφνίου ανακοίνωσε δύο παίκτες. Τον πολύπυρο 33 πλέον Κώστα Μπατζά. Πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα του Χαϊδαρίου, που θα είναι ο point guard της ομάδας την επόμενη σεζόν. Συνεχίζει και ο ένα παιδί της Δάφνης, ο Ιάσονας Κίνης, για άλλη μια σεζόν. Προέρχεται και αυτός από καλή χρονιά στην Δάφνη. Χολαργός ανακοίνωσε τις πρώτες δύο κινήσεις, αποχωρήσεις, τον Γιώργο Ζαβιτσάνο και τον Ανδρέα Χατζηνικόλα, οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Είχαμε και μια κίνηση από τον άλλη μια κίνηση από τον Αθηναϊκό. Είναι η ομάδα που γενικά κλέβει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα στην National League 2. Ανανέωσε τον Ηλία Γιαννόπουλο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχε προηγηθεί και ο βασικός point guard, ο Στέλιος Παπαφλωράτος. Θυμίζω ότι έχει πάρει τον Τρίφωνα από την Ελευθερία Μοσκάτου, τον Μουστόπουλο από τη Δάφνη, τον Τσιμπυράκη από τη Δόξα Λευκάδας, τα αδέρφια Κοντούς, Ιάσονα και Γιώργο από τα Μελίσια, και φυσικά τον πρώτο σκόρερ της National League 2, τον Κώστα Σαξιόνι. Μια πανίσχυρη ομάδα η οποία μοιάζει να έχει μοναδικό στόχο την άνοδο στην National League 1 την επόμενη χρονιά. Πάμε να δούμε και λίγο, γιατί είμαστε σε περίοδο εθνικών ομάδων, αρχίζουν γενικά να κινούνται τα πράγματα, έχουμε φιλικά. Η Εθνική Ανδρών καταρχάς αρχίζει αύριο προετοιμασία για το τελευταίο παράθυρο, διαδικαστικό ουσιαστικά, αλλά εντάξει, πάντα έχει σημασία να βλέπεις, έχει ενδιαφέρον να βλέπεις την εθνική ομάδα.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027.
1: Του 2027, ναι. Η Εθνική αντιμετωπίζει στις 2 Ιουλίου την Ρουμανία, στην Οραντέα, και εδώ στα Λιώσια την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου, τα τελευταία δύο παιχνίδια. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο με 3-1. Και με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο στο 2-2 και τη Ρουμανία στο 1-3. Έκανε τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Να πούμε και ποιοι είναι αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχουμε τρεις παίκτες από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό: Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρετζάκη και Όμηρο Νετζίπογλου. Τέσσερις παίκτες από τον Παναθηναϊκό: τον Ντίνο Μίτογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Γιάννη Κουζέλογλου. Δύο παίκτες από την ΑΕΚ: τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Δημήτρη Φλιώνη. Ένα παίκτη από τον Άρη: τον Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Ένα παίκτη από τον ΠΑΟΚ: τον Νάσο Μπαζίνα. Τον Γιώργο Τσαλμπούρη από τον Πανιόνιο και τον Δημήτρη Κακλαμανάκη από το Περιστέρι. Ξέχασα και τον Νίκο Τουλιάτο από το Μαρούσι. Τον Μωράιτη τον είπα, όχι. Είναι και ο Δημήτρης ο Μωράιτης από τον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτοί είναι οι παίκτες που έχει, 15 που έχει καλέσει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Έχουμε φυσικά και άλλες εθνικές, γιατί αυτές θα μπουν και αυτές μάλλον στον χώρο μέσα στον Ιούλιο των επίσημων διοργανώσεων. Η Εθνική Νέων καταρχάς πρώτη-πρώτη, η Εθνική Under 20, η οποία έδωσε τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη με την Τουρκία το Σαββατοκύριακο. Τα κέρδισε και τα δύο με 92-77 και με 78-75 απέναντι στην πάντα ισχυρή Τουρκία. Γενικά είναι μια ομάδα που δεν έχει την αστερόσκονη της προηγούμενης εθνικής νέων που ήταν στο Ηράκλειο, αλλά και αυτή έχει ταλέντο και μπορεί να προχωρήσει. Αναφέρομαι στους γεννηθέντες του 2006 αυτή τη γενιά, συν τους κάποιους παίκτες από το 2007, τρεις συγκεκριμένα. αν είναι σε αυτούς τους 14 που συνθέτουν την εθνική, τουλάχιστον στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι το Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών διεξάγεται στην Λουμπλιάνα 11 με 19 Ιουλίου. Παράλληλα κάνει και προετοιμασία μια ομάδα η οποία δεν συμμετέχει σε κάποιο επίσημο τουρνουά φέτος, η Εθνική Under 17. Το παγκόσμιο κύπελο αρχίζει σε 5 ημέρες, δεν παίζει η Εθνική, ωστόσο δίνει κάποιους αγώνες κυρίως για να πάρουν συμμετοχές, αγώνες, να έχουν αγώνες στα πόδια τους τα παιδιά της γενιάς του 2009. Η συγκεκριμένη ομάδα βρέθηκε στο Βουκουρέστι το προηγούμενο τριήμερο. Πέτυχε 3 νίκες σε άριθμους αγώνες στο τουρνουά που έγινε εκεί, απέναντι σε 2 ομάδες της Ρουμανίας, την κίτρινη και την μπλε, και τη Βόρεια Μακεδονία. Κέρδισε και τα 3 παιχνίδια πολύ εύκολα, τα 2 τουλάχιστον, 86-53 και 94-50. Το ένα πιο δύσκολα με την μπλε ομάδα της Ρουμανίας με 76-71. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Σπύρος Παπαϊωάννου με 66 πόντους σε 3 αγώνες, ήταν και πρώτος σκόρερ. Ο Μεσσηνιώτης ήταν πρώτος πασέρ του τουρνουά. Παράλληλα άρχισε προετοιμασία και θα αρχίσει άμεσα προετοιμασία και η Εθνική Παμπέδων Under 115. Είναι η γενιά του 2011 η οποία θα πάρει μέρος στο τουρνουά φιλίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο 10 με 12 Ιουλίου. Ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο οι ίδιες 4 εθνικές ομάδες, δηλαδή Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Τίποτα δεν αλλάζει στο πρόγραμμα και φέτος. Απλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε από νωρίς αυτή τη γενιά, γιατί είναι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2028, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον αυτό το τουρνουά.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας χαιρετήσουμε εμείς. Ήταν το πρώτο άκου τι έκανε της εβδομάδας στο ΕΟΚ Web Radio. Για τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης και η Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ακολουθεί το αναλυτικό άμεσο replay. Αυτά από εμάς, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά.

Δεύτερα σήμερα, 22 Ιουνίου, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της καλαθοσφαίρησης. Εκεί βεβαίως όπου σήμερα η πρώτη είδηση είναι η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Μαρίνος Πρίντεζης και Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Ο Μαρίνος Πρίντεζης θα έρθει σε λίγο, ήταν παρόν στην παρουσίαση του Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς θα έχει να μας πει πολλά και διάφορα. Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βεβαίως, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας μηνύματα είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας στέλνετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Φυσικά η παρουσίαση και η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι το κυρίαρχο θέμα από χθες που ανακοινώθηκε η επιστροφή του Σέρβου προπονητή στην ομάδα του Τριφυλιού, και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ στο μεγαλύτερο διάστημα της σημερινής εκπομπής. Όμως θα πάμε και στη Σερβία, εκεί όπου χθες η ομάδα των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα, και σε λίγο αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχοντας βεβαίως τις αποσκευές της στο χρυσό μετάλλιο. Βεβαίως θα δούμε και όλη την επικαιρότητα, περίοδος μεταγραφών. Οι ομάδες συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε όμως τι γίνεται και στο 3x3, εκεί όπου έχουν ξεκινήσει οι υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας των ανδρών αλλά και των γυναικών.

Το 3x3 που όλο ένα και μεγαλώνει, με την Ελλάδα να προσπαθεί να πάρει τη δική της θέση στον χάρτη, στον πασχετικό χάρτη του αθλήματος. Και ο προπονητής της ομάδας, Θάνος Νίκλας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχει να μας πει πάρα πολλά για την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια.

0: Για την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Μάλιστα συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 5.000 φίλαθλοι για να αποθεώσουν τον Σέρβο προπονητή, αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, και μάλιστα ερωτήθηκε αν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Θα τα πούμε στη συνέχεια με λεπτομέρειες όταν θα έρθει ο Μαρίνος Πρίντεζης. Τώρα θα πάμε στη Σερβία, εκεί όπου χθες η ομάδα των εκπαιδευτηρίων αναγέννησης Πάτρας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του κόσμου, καθώς επικράτησε στον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος της Κίνας 68-48 και βεβαίως επιστρέφει στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Πούλος, ένας από τους παίκτες της ομάδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του, γιατί η ομάδα, όπως είπαμε, βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής στην Ελλάδα, ενδεχομένως να είναι ήδη στο αεροδρόμιο για να πετάξουν σε λίγο για την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Όπως είπατε, είμαστε τώρα στο αεροδρόμιο και
0: ετοιμαζόσαστε να επιστρέψετε. Λοιπόν, ελάχιστοι γνώριζαν, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σχολικό παγκόσμιο πρωτάθλημα, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις μετά την πανδημία. Πες μας λίγα λόγια καταρχάς για το τουρνουά.
1: Ήταν καταρχάς μια πολύ ωραία διοργάνωση. Παίξαμε 7 αγώνες σε 8 μέρες. Ήταν σχολεία από όλο τον κόσμο και οι περισσότερες χώρες βέβαια είχαν και τις εθνικές τους ομάδες που τις εκπροσωπούσαν, όπως π.χ. η Κίνα, η Ρουμανία κτλ. Και ήταν έτσι μια πολύ ωραία διοργάνωση και με δράσεις εκτός μπάσκετ. Αλλά το κύριο, βασικά η κύρια διοργάνωση στηρίζεται γύρω από τους αγώνες.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν στο δεύτερο όμιλο, όπου τερμάτισε ITT. Πήρε μια πολύ εύκολη νίκη στην πρεμιέρα επί της Ινδίας. Ακολούθησαν παιχνίδια τα οποία κάποια ήταν ντέρμπι, όπως αυτό, ας πούμε, με το Ισραήλ που κερδίσατε στον πόντο 80-79. Στη φάση των 16 με την πρώτη ομάδα της Ρουμανίας, την οποία κερδίσατε και αυτήν στον πόντο 71-70. Ακολούθησε άλλο ένα παιχνίδι στη φάση των 8 με τη δεύτερη ομάδα της Ρουμανίας. 57-52 νίκησε η Ελλάδα και στα ημιτελικά νίκησε την Τουρκία 71-59. Ήταν ένας στόχος για την ομάδα να φτάσει μέχρι τουλάχιστον την προημιτελική φάση.
1: Βέβαια, πριν από τη διοργάνωση είχαμε πει ότι ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
0: Ήταν εξ αρχής ο στόχος αυτός. Okay.
1: Ναι, αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος μας. Στην αρχή δεν αρχίσαμε τόσο καλά. Διότι είχαμε μεγάλο καιρό αγωνιστικής απραξίας, περίπου 1,5 μήνα. Δεν είχαμε κάνει τόσο καλές προπονήσεις, γιατί πολλά παιδιά δίναμε πανελλήνιες. Οπότε βρήκαμε λίγο το ρυθμό μας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και παιχνίδι με το παιχνίδι γινόμασταν καλύτεροι, και αυτό φάνηκε ότι κερδίσαμε, ας πούμε, με μεγάλες διαφορές και στον ημιτελικό και στον τελικό, που παίξαμε με καλύτερες ομάδες από ό,τι παίξαμε στα προημιτελικά και στη φάση των ομίλων.
0: Mm-hmm. Ήταν μια ερώτηση, γιατί όλα τα παιδιά της ηλικίας σου βρισκόσασταν σε φάση εξετάσεων πανελληνίων. Επομένως, πρωταρχικό στόχος ήταν να περάσετε, να γράψετε καλά και να περάσετε στις σχολές σου που επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα όμως το μπάσκετ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής για σας.
1: Φυσικά. Τα περισσότερα παιδιά από εμάς έχουμε αφήσει το σπίτι μας, γιατί είμαστε στο πρόγραμμα νους. Και αγωνιζόμαστε στην ομάδα του Προμηθέα και τώρα εκπροσωπούμε και το σχολείο, το εκπαιδευτήριο αναγέννηση που έχει συνεργασία με την ομάδα. Και προφανώς για να έχουμε κάνει αυτή την επιλογή, το μπάσκετ είναι πολύ βασικό, ίσως και το βασικότερο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οπότε είχε μεγάλη σημασία για μας. Πέρα δηλαδή από τις υποχρεώσεις μας με το σχολείο, με τις πανελλήνες, κάναμε κανονικά προπονήσεις, απλά εντάξει. Παίρναμε κάποια ρεπό, ας πούμε, πριν τις εξετάσεις για να είμαστε συγκεντρωμένοι για τα μαθήματα.
0: Τι σημαίνει για τους αθλητές της ηλικίας σου, τα παιδιά του λυκείου, να κατακτά την πρώτη θέση σε ένα σχολικό πρωτάθλημα? Είναι αθλητισμός βεβαίως, είναι μπάσκετ. Οι περισσότεροι έχετε βλέψεις για το μέλλον για το μπάσκετ και γίνεται και πάρα πολύ λόγος στην Ελλάδα για την ανάπτυξη και το μέλλον του μπάσκετ. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς η κατάκτηση αυτού του μεταλλίου?
1: Νομίζω είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει. το να εκπροσωπεί την Ελλάδα, να φοράς το εθνόσημο και να κατακτάς την πρώτη θέση στον κόσμο, είναι νομίζω κάτι το οποίο θα μου μείνει αξέχαστο και σε μένα και σε όλα τα παιδιά. Μπορεί εντάξει η διοργάνωση να μην είναι η πιο σημαντική σε εισαγωγικά σε σχέση με άλλες διοργανώσεις, όμως είναι ένα απίστευτο συνέστημα να εκπροσωπείς την πατρίδα σου, να φοράς το εθνόσημο και να κατακτάς το χρυσό μετάλλιο και να βλέπεις την ελληνική σημαία να είναι στο πρώτο σκαλί του βάθμου.
2: Προφανώς οι οικογένειές σας ήταν μαζί σας σε αυτή τη διαδρομή. Πόσο σημαντικό είναι για έναν αθλητή αυτής της ηλικίας να έχει τη στήριξη της οικογένειάς του σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι?
1: Είναι πάρα πολύ βασικό. Καταρχάς να ευχαριστήσω και όλους τους γονείς που παρευρέθηκαν στη Σερβία. Είναι πολύ δύσκολο, άφησαν τις δουλειές τους και ήρθαν για αρκετές μέρες για να μας στηρίξουν και είχαμε μια απίστευτη κερκίδα και τους ευχαριστούμε για την ατμόσφαιρα. Σίγουρα η στήριξη των γονιών είναι βασικό για να μπορέσει ένα παιδί και ένας αθλητής να διαχειριστεί διάφορες δυσκολίες και σίγουρα εγώ χρωστάω πάρα πολλά στους γονείς μου και είμαι σίγουρος και όλα τα παιδιά και τους ευχαριστούμε.
2: Τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Αγωνίζεσαι στον Προμηθέα, μια ομάδα η οποία στηρίζει πάρα πολύ και θέλει να βλέπει την εξέλιξη των νεαρών αθλητών της. Από εκεί και πέρα όμως, πολλοί από εσάς, βγαίνοντας σε επαγγελματικές ομάδες, θέλετε να αξιοποιηθείτε. Πόσο λοιπόν μπορεί να σας μπουστάρει, να σας τονώσει την ψυχολογία το γεγονός ότι πήρατε ένα πρωτάθλημα, ένα σχολικό πρωτάθλημα, και πόσο μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην εξέλιξή σας?
1: Αρχικά μας δείχνει ότι έχουμε τις δυνατότητες. Από εκεί και πέρα όμως οι δυνατότητες δεν αρκούν. Χρειάζεται συνεχή δουλειά, συνεχή προσπάθεια και θέλει σίγουρα καθόλου επανάπαυση. Αυτό που κάνει μόνο είναι να μας δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες, μεγαλύτερη δίψα για τη συνέχεια, να δουλέψουμε περισσότερο και να θέσουμε μεγαλύτερους στόχους από αυτούς που πιστεύαμε. Αυτό.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλό ταξίδι.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Καλή επιστροφή στην Αθήνα.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Yeah.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Πούλο, ένας από τους 12 παίκτες της ομάδας των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας, η οποία κατέκτησε το σχολικό πρωτάθλημα, το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Εκτός από τον Δημήτρη Πούλο, στην ομάδα είναι ο Στάθης Οικονομίδης, ο Αλέξανδρος Κλήρος, ο Δημήτρης Ταμούλος, ο Μιχάλης Κατσιγιάννης, ο Φώτης Φωτεινάκης, ο Στάθης Οικονομίδης, ο Σοφιανός Κουτσίδης, ο Δημήτρης Φαλιδέας, ο Νίκος Μπαρλογιάννης, ο Δημήτρης Καβαδάς και ο Θανάσης Γάτσιος.

12 παίκτες οι οποίοι, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Πούλος, είχαν εξ αρχής θέσει ως στόχο την κατάκτηση του σχολικού πρωταθλήματος στη μεγαλύτερη διοργάνωση μετά την πανδημία, πάντα σε σχολικό επίπεδο. Διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σλάντιμπορ από τις 13 έως τις 22 Ιουνίου.

με την ελληνική ομάδα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία απέναντι σε κορυφαίες σχολικές ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, αποδεικνύοντας βεβαίως ότι το ελληνικό μπάσκετ εξακολουθεί να παράγει παίκτες με ταλέντο.

Το γεγονός μάλιστα ότι στον ημιτελικό η ομάδα νίκησε την Τουρκία 71-59 το σκορ και στον τελικό όπου αντιμετώπισε την Κίνα, την οποία επίσης νίκησε με πολύ μεγάλη διαφορά 68-48, σημαίνει πολλά. Κυρίως η νίκη επί της Κίνας δείχνει το ταλέντο και τη δυναμική της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ, καθώς η Κίνα είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις στον σχολικό αθλητισμό.

Η επιτυχία μάλιστα αποκτά μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη αξία, αφού το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις για μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών, συγκεντρώνοντας, όπως είπαμε, τις καλύτερες σχολικές ομάδες από πολλές χώρες από τις 5 ηπείρους.

Σύμφωνα μάλιστα με ανθρώπους της διοργάνωσης, η ελληνική αποστολή ξεχώρισε όχι μόνο για την αγωνιστική απόδοση και τις νίκες εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και για το ήθος και για τη συμπεριφορά των μαθητών, αθλητών, κάτι το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως να είναι και πρωτεύον.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην ομάδα. Θα αφήσουμε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Θα κάνουμε μια διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε πάμε στο κυρίαρχο θέμα της σημερινής ημέρας, την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και την επίσημη παρουσίασή του.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας εδώ και στο στούντιο και ο Μαρίνος Πρίντεζης να μας πει αναλυτικά τα της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Η παρουσίαση η οποία ολοκληρώθηκε περίπου πριν μισή ώρα με πολλούς φιλάθλους, περίπου 5.000 φιλάθλοι έδωσαν το παρόν εδώ στο T-Center, φωνάζοντας φυσικά αριθμικά το όνομα του Μπράντοβιτς και αποθεώνοντάς τον για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς, ο οποίος παρουσιάστηκε σε μια μέρα όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, γιορτάζει τα γενέθλιά του και μάλιστα ρωτήθηκε αν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ήταν ένα από τα δώρα που έλαβε για την γιορτή του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος όπως ήταν φυσικό ρωτήθηκε για πολλά ζητήματα, μεταξύ άλλων για την επαφή και τις συζητήσεις που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Παναθηναϊκό, για τον Κώστα Σλούκα και για το αν στόχος του ίδιου είναι να προσθέσει το 10ο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του ή το 8ο αστέρι του Παναθηναϊκού στη φανέλα των πράσινων.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Ζέλκο Μπράντοβιτς είπε μεταξύ άλλων: πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που μου δίνει την ευκαιρία. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που έρχομαι είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Έχω σύνδεση με την πόλη της Αθήνας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το κίνητρο είναι η λέξη κλειδί. Αυτό το γήπεδο που είναι ανακοινισμένο χάρη στον Δημήτρη είναι κάτι ξεχωριστό. Μέσα μου υπάρχει αυτή η φωτιά για να συνεχίσω να είμαι προπονητής. Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με αυτήν την οικογένεια και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος τοποθετήθηκε και για την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό, το παρελθόν, είπε, είναι κάτι ωραίο και σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε το παρόν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας τώρα.

τοποθετήθηκε φυσικά και για το πότε άρχισαν οι συνομιλίες και οι επαφές με τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς αποκάλυψε ότι όταν άφησα την Παρτιζάν, όλα τα μηνύματα που έστειλα στο μάνατζερ μου, ο οποίος είναι περισσότερο φίλος μου παρά μάνατζερ, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε αυτή την περίοδο. Μιλήσαμε στις 20 Ιουνίου. Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό να σεβαστώ τον εαυτό μου. Φυσικά όλη αυτή την περίοδο σκεφτόμουν πράγματα. Τα απλά πράγματα είναι απλά.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώτος παίκτης με τον οποίο μίλησε από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κώστας Λουκάς, όμως προγραμματίζει και να μιλήσει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Με τον Κώστας Λούκα είπε ότι τον μίλησα μαζί του πρώτα χθες, διότι τον γνωρίζω καλά. Με τον Λεσόρ δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, είμαι μόλις μία ημέρα εδώ και χρειάζομαι χρόνο.

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος βεβαίως ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον Αζέλικο Μπράντοβιτς λόγω όλων όσων είχαν γίνει στην διάρκεια της συνεργασίας του την τελευταία χρονιά με την Παρτιζάν. Μιλώντας για εκείνο το διάστημα, είπε ότι ήμουν προπονητής και ήμουν χαρούμενος. Στη ζωή ποτέ δεν βάζω στόχο. Το Νοέμβριο, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Μετά προσπάθησα να κάνω πράγματα εκτός μπάσκετ. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα για μπάσκετ. Μιλάτε, αυτή είναι η δουλειά σας. Όλοι είμαστε πολύ περήφανοι για το παρελθόν.

0: Βεβαίως ένα μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει, διότι ακούγονται και γράφονται ακόμα περισσότερα, είναι ποιοι άνθρωποι θα βρίσκονται στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και δεν μιλάμε για τους άμεσους συνεργάτες του, αλλά για τις πληροφορίες και τη φημολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί για τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Μάικ Μπατίστ. Και κάπου εδώ θα βάλουμε στην κουβέντα τον Μαρίνο Πρίντεζη, ο οποίος μόλις έφτασε στο στούντιο, έχοντας ακούσει και έχοντας πλήρη εικόνα για όλα όσα έγιναν στη διάρκεια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Λοιπόν, είδαμε πάρα πολύ κόσμο εδώ.
1: Ναι, έχει 5.000 κόσμος.
0: 5.000.
1: Ναι, είναι τρομερό, έχει 5.000 κόσμο, γίνεται χαμός πραγματικά. Εντάξει, λογικό είναι, ήταν οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και οι οικογένειες που έδωσαν το παρόν στο T-Center Athens. Άρχισε τη σειρά Παναθηναϊκός για τον κόσμο, έτσι. Και έγινε χαμός πραγματικά, μόλις εμφανίστηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής του Παναθηναϊκού από τη Φυσούνα, από το σημείο Φυσούνα, από το σημείο που ερχόταν πάντα. Έγινε ένας χαμός, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση, ξανά ούτως ή άλλως όσο προσχόταν ως αντίπαλος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώνονταν από τον κόσμο, αλλά ήταν κάτι το ιδιαίτερο γενικώς.
0: Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπάρχει μια πολύ δυνατή σύνδεση. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καθοδήγησε πάρα πολλά χρόνια την ομάδα, αφήνοντας πίσω του πολύ επιτυχημένο έργο.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια όντως. Εντάξει, ήταν θυμηθήκανε όλοι τις παλιές καλές εποχές. Αν είμαι ο Γιάννης Δημήτρη Γιαννακόπουλου,
0: τις οποίες βεβαίως οι περισσότεροι ελπίζουν να αναβιώσουν και στη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Μπράντοβιτς ήταν ξεκάθαρος ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν, okay, το τιμάμε, το αγαπάμε, πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι, το ζητούμενο είναι τι κάνουμε τώρα, στο παρόν.
1: Ναι, εντάξει, από εδώ και πέρα είναι το ζήτημα. Ο Γιαννακόπουλος μάλιστα προλάβηκε σε μια αποκάλυψη σήμερα. Το ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλάνε οι δύο άντρες και ότι αποκάλυψε πως στις δύσκολες στιγμές του πρόσωπου Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια ο Μπράντοβιτς ήταν ο μόνος που τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έδινε κουράγιο να συνεχίσει μέχρι να έρθουν οι καλύτερες ημέρες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ξανά μέχρι τώρα και αυτό δείχνει την σχέση των δύο άντρων, το ότι είναι κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική σχέση. Μιλάμε για πραγματικά για κάτι ιδιαίτερο. Τώρα η πλάκα είναι που το ρωτάει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και καλά ότι επειδή αν ας πούμε το γεγονός ότι ο μεγάλος αντίπαλός του είναι στα ντουζένια του τώρα, είναι ψηλά, αν αυτό τον όθησε στο να κάνει αυτή την κίνηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και είπε ότι εμάς ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ και αυτή κυνηγάμε για να περάσουμε τα ευρωπαϊκά. Αυτό, η απάντηση ήταν δηλαδή, ήταν τρίπλα θα λέγαμε για τον...
0: Καλά, ήξερε τώρα ποιος
1: είναι. Ναι, προφανώς, αλλά εντάξει, αυτή η απάντηση...
0: Επειδή έτυχε να ακούσω την ερώτηση, ήξερε ποιος, σε ποιον αντίπαλο.
1: Λογικό είναι, ναι.
0: Αναφέρεται ένας δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση.
1: Οι δύο πλευρές είπαν ότι μέχρι πριν από δύο μέρες πριν ξεκίνησαν τις συζητήσεις μεταξύ τους. Γιάκουπος είπε ότι για μένα η σκέψη αυτή δεν φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Αν το ρώτησαν για το αν ορίμασε σκέψη πλέον για να του ζητήσει να επιστρέψει, και είπε ότι α είμαι λίγο το Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς έπρεπε και όφιλε να επιστρέψει κάποια, και ήθελε να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα. Θεωρούσα πως όταν έρθει στην κατάλληλη στιγμή και συνθήκες θα είναι σωστές, ο δρόμος μας συναντηθεί ξανά. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή έφτασε. Και ο Μπράτος είπε ότι οι επαφές μας έγινε τις τελευταίες ημέρες μέχρι να πριν από δύο μέρες είδα συζητήσεις και πάνω απ' όλα έπρεπε να ανοίξω σεβασμό στον εαυτό μου και σε όσα προσπέβαια όλα αυτά τα χρόνια. Κάνα μια ειλικρινή ξέρω συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε από κοντά για να συναντηθούμε και συμφωνήσαμε τελικά. Πάντως τα πιο απλά πράγματα είναι σύντος και τα καλύτερα. Στο τέλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε «Can you imagine Ζέλικο Ομπράντοβιτς is back?» είπε στον κόσμο. Και μάλιστα συγκινημένος ο Δημήτρης Ιακούμπουλος είπε ότι για Παύλο και Ξανάση ήταν χαρούμενοι από εκεί πάνω. Πάνω κάτω αυτά. Επίσης είναι το φοβερό, ας πούμε, που λέει ότι το ρωτάνε για το staff της ομάδας, λέει δεν ξέρω μέχρι τώρα ποιοι θα είναι και αυτά. Είναι rumors και τέτοια φήμες και
0: ναι,
1: λέει.
0: Αυτό που με το οποίο ξεκίνησε.
1: Και λέει, κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αλβέρτη στην πρώτη σειρά, ας πούμε. Και λέει, κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, αυτό.
0: Τι γίνεται με Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστη, γιατί είναι δύο ονόματα, τα οποία γράφτηκαν πάρα πολύ.
1: Για τον Μπατίστ, ξέρω ότι υπάρχει μια κινητικότητα και Διαμαντίδη δεν γνωρίζω το πώς θα πάει το πράγμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι θα το δούμε στην πορεία, αλλά γενικότερα χαμός με τον κόσμο. Η πλάκα είναι ότι γινάει συνέντευξη τύπου και από μέσα άκουγες να γίνεται χαμός. Έτσι.
0: Μα και έξω βγαίνοντας, ναι. Προφανώς το είδες και εσύ, το ναι. Είδαμε και εμείς που είμαστε εδώ ναι, στο ΆΚΑ. Νομίζω ναι. Ότι ήταν το ναι, αυτοκίνητο ναι, ναι. Με το οποίο ήρθε και έφυγε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Πάνω από 500 από άτομα
1: ναι.
0: Είχαν κυκλώσει το αυτοκίνητο φωνάζοντας βεβαίως ρυθμικά το όνομά του. Και στη συνέχεια βεβαίως αποθέωσαν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ερώτηση που έχω να κάνω, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις
1: της παρουσίασης? Το ένα από τα σημαντικά πίσω από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλος είναι ότι για το επεισόδιο του Μπράντοβιτς, αν είναι εδώ γενεθλίων κτλ. Δεν είναι εδώ γενεθλίων, είναι κάτι περισσότερο από ένα ευρωπαϊκό γέρευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι επίσης το σημαντικό. Αυτά πάνω κάτω γενικότερα. Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα στην ουσία. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό.
0: Λύσε,
1: ναι.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι, αλλά είναι μια διαφορετική μέρα.
1: Ναι, είναι διαφορετική μέρα.
0: Και κολλάει τώρα στην ερώτηση που ήθελα να σου κάνω.
1: Ναι.
0: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς προφανώς σημαίνει ότι, καλά, δεν υπήρχε και χρονιά που ο Παναθηναϊκός δεν έχει ψηλά τον πύχη. Είναι πολύ ξεκάθαρο τι θέλει κάθε χρόνο να πετυχαίνει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά επειδή είμαστε σε μια διαφορετική χρονιά, διαφορετική εκπομπή, εποχή, συγγνώμη, διαφορετική ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει και λίγο υπομονή.
1: Καλά, υπομονή, πρέπει να προφανώς θα υπάρχει υπομονή. Δεν μπορείς να, από τη μια στιγμή στην άλλη όλα να αλλάξουν, προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει υπομονή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά, το βασικό είναι ότι με το Ζέλικο Μπράντοβιτς υπάρχει και η ασφάλεια της επόμενης ημέρας. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Επίσης να πούμε ότι κατά την αποχώρηση, να το πω και αυτό, κατά την αποχώρηση από το VIP Lounge που έγινε η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση, είδε ο κόσμος εκεί παρέμεινε κτλ. Μάλιστα είχαν βάλει και κασκόλ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, αυτοί που δίνουν το κίνητρο στην ομάδα, είσαι ο βασιλιάς των αθλητιών, να μας πάει ακόμα πιο ψηλά.

Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και δώσαμε μια εικόνα όσον αφορά στην παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Βεβαίως, ο σχεδιασμός της ομάδας έχει ξεκινήσει προφανώς μέσα στις επόμενες ημέρες. Η θεωρία θα γίνει πράξη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες της GBL. Όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, βρισκόμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο. Οι ομάδες διαμορφώνουν τα ρόστερ τους εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Γκαρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Γκικά, ο οποίος μετά από 3 χρόνια παρουσίας στον Πανιόνιο θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλίας. Ένας πολύ έμπειρος παίκτης, ο οποίος βεβαίως όχι μόνο θα ενισχύσει την περιφέρεια της Θεσσαλικής ομάδας, αλλά όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Γκαρδίτσας, θα προσφέρει ποιότητα, δημιουργία και καθοδήγηση στο παιχνίδι της Γκαρδίτσας.

0: Πλά να πούμε ότι μετά το τέλος συνέχιση τύπου, γιατί τώρα έρθε και το νημερωτικό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ζέλη Κομπράτης, ο Νίκας Σίδος, το VIP, προκειμένου να βγάλουμε μια αναμενιστική φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του Αμνήσου Παύλου Γιαννακόπουλου. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία.
1: Επειδή παρακολουθούσα κατά διαστήματα την παρουσίαση, κάποια στιγμή υπόθηκε κάτι που αφορά στη γιορτή του πατέρα χθες και τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Θυμάσαι κάτι τέτοιο?
0: Ναι, είπε ότι αν αυτό, επειδή έγινε ανήμερα η ανακοίνωση του πατέρα, της γιορτής του πατέρα, αν ας πούμε, ξέρεις, είναι συμβολικό ότι θα βλέπουν από εκεί ψηλά ο Παύλος και ο Θανάσης, και είπε ότι σίγουρα θα είναι χαρούμενοι, δεν θέλει να πει κάτι άλλο. Αυτό, τίποτα άλλο.

Στον Άρη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγιναν δύο ανακοινώσεις. Η μία αφορούσε τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Άρη, όμως ο σοβαρός τραυματισμός του τον είχε αφήσει εκτός της αγωνιστικής περίοδου. Πλέον ο Γιώργος Τανούλης ανήκει ως ελεύθερος στο δυναμικό του Άρη. Ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος μετράει τον χρόνο αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση την επόμενη περίοδο.

Στον Άρη είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας και επίσημα με τον Αμερικανό Ματ Μόργαν, ο οποίος την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στην Virtus Bologna. Η φημολογία και οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά, επομένως είναι θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας και η ανακοίνωση του παίκτη από την ΚΑΕ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με 2 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Μαρίνο Σπίρτης, Ελένα Βογιατή, στα μικρόφωνα.
1: Δημήτρης
0: Μελίση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τι θέλεις, παιδί μου, εγώ θέλω να λέω πρώτα το όνομά σου. Πω, πάλι τα ίδια θα λέμε. Όλη την ώρα τα ίδια θα λέμε. Κουραστικοί γινόμαστε. Λοιπόν. Δεν έχουμε μόνο μεταγραφές. Καλοκαίρι σημαίνει και εθνικές ομάδες. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία των εθνικών ομάδων, των νέων ανδρών, των νέων γυναικών, αλλά και των εφήβων under 17, εν όψη των υποχρεώσεων που έχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα μικρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Να πάμε πρώτα, να ξεκινήσουμε μάλλον πρώτα από την εθνική ομάδα νέων ανδρών.

Η Νέων Ανδρών, η οποία χθες στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που έδωσε με αντίπαλο την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη, νίκησε στην παράταση 78-75.

Η Εθνική Εφήβων τώρα, Under 17, που βρίσκεται και αυτή στην φάση της προετοιμασίας της, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά Mastercard Rising Star στο Βουκουρέστι με 3 νίκες σε εισαριθμούς αγώνες.

Στο τελευταίο παιχνίδι χθες επικράτησε 86-53 της Ρουμανίας και κατέκτησε βεβαίως την πρώτη θέση στην διοργάνωση, όπου εκεί ξεχώρισαν και αρκετοί από τους παίκτες της ομάδας. Ο Σπύρος Παπαϊωάννου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά και πρώτος σκόρερ, ενώ ο Μάριος Μεσσινιώτης ήταν ο πρώτος της ασίστ.

Η Αποστολή επέστρεψε στην Αθήνα με τον προπονητή της Εθνικής Εφήβων, τον Δημήτρη Μισιαγό, να κάνει έναν απολογισμό για την παρουσία της ομάδας στο Βουκουρέστι, λέγοντας ότι ήταν μια διαδικασία σύντομη, μιας εβδομάδας συνολικά, με την προετοιμασία που

κάναμε. Δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά που δεν θα έχουν επίσημη διοργάνωση φέτος το καλοκαίρι, καθώς βρίσκονται σε μια ενδιάμεση ηλικία, να έρθουν σε επαφή με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και τη φιλοσοφία μας προπονητικά. Ο coach Μησιακός, ο οποίος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι χαρούμενος, ιδιαίτερα από τον τρόπο που προσέγγισαν την όλη διαδικασία. Τα παιδιά είχαν διάθεση, όρεξη για να σε αυτή την εβδομάδα των προπονήσεων και των αγώνων και έβγαλαν στο γήπεδο μια πολύ ωραία εικόνα».

Στις 25 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία και της εθνικής ομάδας των Νεανίδων, η οποία θα συμμετάσχει στο Ευρωμπάσκετ Under 18 της δεύτερης κατηγορίας, που θα διεξαχθεί από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου στη Ρουμανία. Τις λεπτομέρειες όμως που αφορούν στις εθνικές ομάδες των γυναικών, στις μικρότερες κατηγορίες νεανίδων και κορασίδων αλλά και νέων γυναικών, θα έχετε τη δυνατότητα να τις μάθετε στην εκπομπή που ακολουθεί, 4 με 6, Εβίνα Μάλτση και Σοφία Βαλσάμι.

Αύριο βέβαια τα βλέμματα θα στραφούν στην εθνική ομάδα των ανδρών. Το Σάββατο έγινε γνωστή η κλίση των παικτών που θα συμμετέχουν στην προετοιμασία εν ώψη των αγώνων για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027, όπως είναι γνωστό, θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας βεβαίως σταδιακά από αύριο και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παίκτων μέχρι την Πέμπτη. Οι παίκτες που έχουν κληθεί για να λάβουν μέρος στην προετοιμασία είναι η Κώστας Παπα-Νικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Ντίνος Μητογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Όμηρος Νετζίπογλου, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και Νίκος Τουλιάτος.

Τα δύο παιχνίδια για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 είναι προγραμματισμένα για τις 2 εβδόμου εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 5 εβδόμου εντός έδρας με την Πορτογαλία στη Σανέλα Αρίνα.

Είπαμε για την εθνική ομάδα των εφήβων Under 17. Για να δούμε τώρα και για την εθνική ομάδα των εφήβων των Under, της κατηγορίας Under 18, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, και η ομάδα βρίσκεται και αυτή στο στάδιο της προετοιμασίας της, δίνοντας αρκετά φιλικά παιχνίδια. Στα Ιωάννενα η προετοιμασία θα παραμείνει εκεί μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, και στη συνέχεια οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, μπαίνοντας σταδιακά και τα φιλικά παιχνίδια. Τα πρώτα θα διεξαχθούν στην Πολωνία, στην Πόλη Γκντάνσκ, 3 με 4 Ιουλίου. Στην συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Απολιό, που θα λάβει μέρος σε διεθνές τουρνουά από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου, με τη συμμετοχή της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Και στις 24 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για το Τρεντίνο, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωμπάσκετ Under 18. Όπως έχουμε πει, η Ελλάδα βρίσκεται στον πρώτο ομιλό, που θα αγωνιστεί με αντιπάλους τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 25 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου.

0: Και επειδή ξέρω Έλληνα Βογιατζή, σε βλέπω,
1: ναι, Μαρίνα,
0: βλέπω
1: πρίτεζε
0: τα μάτια σου, ότι θέλουν να ακούσουν κοινή Παναθηναϊκού.
1: Τα μάτια μου ή τα αυτιά μου?
0: Και τα μάτια σου και τα αυτιά σου, όλα μαζί. Λοιπόν...
1: Αφού έχεις ολοκληρώσει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, εντάξει, έχεις... ναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Για
0: λοιπόν,
1: πες.
0: Να πάμε λίγο στο κομμάτι του αφού λήξουμε το θέμα του Μπράντοβιτ την επόμενη μέρα. Τι γίνεται με κινήσεις. Λοιπόν, η Ρεάλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Τρέι Λάιλς, το Αμερικανό forward. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που δεν είναι αδιάφορος σαν μάτια του Σελικό Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να κοιτάξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το σουτ, μπορεί να παίξει και στο 5, είναι τεσσάρι προς το 5 ο Τρέι Λάιλς, έχει το σουτ, μπορεί να ανοίξει το γήπεδο. Δεν θα παίκλει ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει την περίπτωση. Όπως και το ότι ενδεχομένως να κοιτούσε και την περίπτωση του Αζάια Μπόγκα. Βέβαια, Μπόγκα, ο Γερμανός forward που παίζει στο 3 και στο 4, είναι ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή κοιτάζει το NBA. Δηλαδή, οι Pistons είναι η ομάδα που τον τσεκάρουν και ο ίδιος αυτή τη στιγμή έχει διαμηνήσει με το shoot manager του στις ομάδες ότι θέλει να πάει στο NBA. Βέβαια, το κασί του ξέρει από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είναι τσιμπημένο. Συμπημένο για όχι όλες τις ομάδες, ήδη υπάρχουν ομάδες με μεγάλο πορτοφόλι που ο Παναθηναϊκός μπορεί να το δώσουν. Αλλά έχω νέσει ότι ο Μπόγκα δεν πάει στην Αμερική, δεν πάει στο NBA, ότι ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να το κοιτάξει. Δεν λέω ότι θα πάει να πάρει και τον Μπόγκα και τον Λάιλς, έτσι. Μιλάω για κάποιες περιπτώσεις που ενδεχομένως να πάει μία από τις δύο να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Τώρα τις κινήσεις που θα κάνει ο Σέλικο Μπράντος, απ' όλα να δούμε το τεχνικό επιτελείο ποιος θα είναι. Γιατί είπα και πριν ότι δεν ήθελα να απαντήσει σε αυτό το κομμάτι, είπε ότι ό,τι είναι θα το μάθετε. Και το θέμα του Μάικ Μπατίς που έχει πέσει στο τραπέζι, που έχει συμβόλαιο με τους Ράπτορς, δεν θα λέγει όχι να γίνει στον Παναθηναϊκό σαν assistant coach του Σέλικο Μπράντος, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Όπως και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Για μια ερώτηση, συγγνώμη τώρα, γιατί λίγο αυτό πήγα να σε ρωτήσω για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
0: Okay. Ναι, για να λάβει διοικητικό κόστος στον Παναθηναϊκό, εγώ λέω. Τώρα, για τις κινήσεις, για να ξέρουμε αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει δύο ψηλούς, δύο σέντερ πίσω από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Βαλαντσιούνας είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει αν είναι ελεύθερος από το NBA. Θα μείνει ελεύθερος από το NBA αυτή τη φορά. Εγώ αυτό ήδη έχω. Και να πάρει και
1: έχουμε
0: το
1: δεύτερο γύρο. Σίκουε. Έχουμε σίκουε.
0: Εντάξει, ναι, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα του. Θεωρώ όμως θα μείνει ελεύθερος. από εκεί πέρα θα πάρει σίγουρα έναν καλό άσο. Δημιουργικό, παύλα εκτελεστή.
1: Που θα πάρει τη θέση του Σότ.
0: Ναι, ο Σότ έχει κλείσει Βαλένθια. Και ένα διάρρη του Γουέι, δηλαδή ο Μπαντιό είναι μια προς ο Παναθηναϊκός έχει κοιτάξει. Δεν έχει βέβαια το κάδρο, τον Μπαντιό ο οποίος πέσει στη Βαλένθια, έχει ακόμα τελικούς με τη Ισπανική Πρωταθλήματος που πέσει στη Βαρσελόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει από το κάδρο αυτό τον παίκτη. Τον έχει ακόμα ψηλά γιατί θεωρεί ότι μπορεί αμυντικά να δώσει λύσεις.
1: Αυτό τι σημαίνει, συγγνώμη, τι σημαίνει πρακτικά για τους παίκτες, για τους παίκτες που έχουν ήδη συμβόλαιο και είναι στην ίδια θέση, παραμένουν? Υπάρχει σκέψη, υπάρχει και σκέψη για κάτι διαφορετικό, όχι?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Διαφορετικό από ποιες άποψεις? Διαφορετικοί παίκτες είναι.
1: Διαφορετικό.
0: Να πάρεις έναν άσο και ένα δύο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για τους παίκτες που είναι στην ίδια θέση, εγώ σου λέω για το δύο τώρα, στον άσο έφυγε.
0: Ναι, έφυγε στον άσο. Ναι, θα πάρουμε ένα ψηλό γκάρι, ψηλό σωμογκάρι βασικά, γιατί παίζει πολύ με size ο Μπράντοβιτς, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και...
1: το Λιόπουλος παραμένει, γιατί υπάρχει και μια πολύ... Μπράβο. Και ήθελα να καταλήξω.
0: Ο Άρης έκανε την πρότασή του.
1: Γιατί, και γι' αυτόν εκεί το πήγα λίγο
0: μέσω. Ο Άρης έκανε την κρούση του.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είπε ότι δεν πουλάει ο Λιόπουλος.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι θα τον πουλούσε τώρα. Το Λιόπουλο δεν πήρε ένα παίκτη τον οποίο απέκτησε πέρσι για να τον δώσει ξανά.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Υπήρχε περίπτωση να δοθεί ως δανεικός στον Άρη.
0: Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο.
0: Λοιπόν, Άρα θα πάμε να πάρουμε έναν αντι-Σόλτς, δηλαδή να πάρουμε έναν Αμερικανό γρήγορο, ταχύτατο, δημιουργό, σκόρερ.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιο θα είναι αυτό, θα το δούμε.
1: Okay.
0: Απλά πρέπει να πάρουμε και ένα παίκτη, να πάρουμε παρακόσμιο ένα παίκτη να πάρουμε, δεν είναι πρώτο πολιτικό. Να πάρει ένα παίκτη αμυντικό καλό, με ταχύτητα, δηλαδή να έχει two-way παιχνίδι, και ο Μπαντιό είναι παίκτη που ο Παναθηναϊκός τον κοιτάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα δούμε πώς θα είναι και η υπόθεση του Γκραντ. Ο Γκραντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Αν ο Γκραντ μείνει ή όχι, αλλά νομίζω θα μείνει. Δεν έχει κάποιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και να πάει με τον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχει κάποιο πάνε... παραθυράκι που να μπαίνει.
0: Μπορεί ο Μπαντιό, μπορεί ο Γκραντ, συγγνώμη, να βγει και να πει ότι έχω για παράδειγμα πρόταση από το Ντουμπάι. Mm. Που υπάρχει ενδιαφέρον του Ντουμπάι. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο ίδιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίτα, ο Ζέλικο Μπράντος είπε ότι θα μιλήσει με όλους τους παίκτες. Mm. Είπε ότι μίλησε με τον Σλούκα, με τον Λεσόρ, δεν έχει μιλήσει ακόμα. Αλλά θα μιλήσει με όλους τους παίκτες. Και μετά πρέπει να πάει και ένα διαρροτριάρι ο Παναθηναϊκός. Για να το πω, μάλλον τριάρι σίγουρα. Μπορεί να κατέβει και στο 2 ή μπορεί να πει και στο 4. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε πρώτη φάση θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει 5 κινήσεις. Αυτό θα είναι.
1: Οι δύο σέντερ που είπες.
0: Ναι, και οι τρεις περιφέρεια.
1: Και οι τρεις περιφέρεια.
0: Περιφέρεια φόρου, okay. Ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι θα πάει για 5 κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν φύγει, να φύγει κάποιος παίκτης που έχει συμβόλαιο, δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στο... στην αίσθηση ότι ξέρεις κάποιος μπορεί να φύγει.
1: Ναι.
0: Οπότε περίμενα, αλλά...
1: Ενδεχομένως και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να τους θέλει όλους, όχι ενδεχομένως.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικός κορμός, έτσι, δηλαδή υπάρχει Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Τογιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Σόσμαν, Χουάτσο, Χέις, Λεσόρ, μιλάμε για 10 παίκτες, έτσι, που έχει Παναθηναϊκός. Έχει βασικό κορμό. Προφανώς το στόχος του Παναθηναϊκού να έχει μεγαλύτερο ρόστερ. Έχει 15-16 παίκτες, γιατί
1: είναι η Ευρωλίγκα.
0: Είναι η Ευρωλίγκα, γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί κάποιος άλλος πλην του Σόλτς που η συμβόλαιο να φύγει. Γιατί ο Γκριγόνης έχει ήδη φύγει, πήγε στις Αργύρης. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε αυτό το χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει πράγματα, ότι μπορεί μέχρι τέλος εβδομάδας να έχει κλείσει κάποιο παίκτη. Και να δούμε και το τεχνικό επιτελείο ποιο θα είναι, ποιο θα μείνει από το υπάρχον staff και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, άμεσο replay. Μαρίνο Σπρίντες, Ζεσέλινα Βογιατζή στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Καλοκαίρι δεν σημαίνει μόνο μεταγραφές και εθνικές ομάδες. Καλοκαίρι σημαίνει και 3x3. Όχι μόνο για όσους έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πάτε σε ένα γηπεδάκι με τους φίλους σας, να παίξετε ένα μονό ή τέλος πάντων ή ένα 5-5 για να διασκεδάσετε, αλλά και για τις εθνικές ομάδες 3x3, οι οποίες ήδη έχουν μπει στο πρόγραμμα, έχουν ξεκινήσει οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και το καλοκαίρι και το εφετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακρύ και σημαντικό. Μαζί μας είναι ο προπονητής των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών 3x3, όπως επίσης και της πρώτης επαγγελματικής ομάδας 3x3 που δημιουργήθηκε, την ΔΕΗ Team Αθήνα, ο Θάνος Νίκλας, να μιλήσουμε για το 3x3 και ποιοι βεβαίως είναι οι μελλοντικοί στόχοι της ομάδας, των ομάδων στο συγκεκριμένο άθλημα. Ευχαριστούμε, coach. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, coach. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είστε ακόμα σε φάση προπονήσεων. Έχουν ξεκινήσει βεβαίως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες για το FIBA 3x3 Europe Cup. Έρχονται στη συνέχεια πολλά και σημαντικά τουρνουά. Ας τα πάρουμε λοιπόν πρώτα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από τη δημιουργία της πρώτης επαγγελματικής ομάδας 3x3, την ΔΕΗ Team Αθήνα, που σηματοδοτεί νομίζω μια άλλη εποχή στο 3x3 στην Ελλάδα, όπου η χώρα μας προσπαθεί να πάρει έτσι μια καλή θέση, θα λέγε κάποιος, στην κεντρική σκηνή του αθλήματος.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι για εμάς το καλοκαίρι, όπως είπατε και πριν, σημαίνει πάρα πολλά όσον αφορά τη σεζόν μας. Είμαστε full season που λένε, είμαστε εντελώς καλοκαιρινοί. Συνήθως το καλοκαίρι οι διοργανώσεις είναι από τέλη Απρίλη, μέσα Απρίλη μέχρι περίπου τέλος Σεπτεμβρίου. Η Ομοσπονδία τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να κάνει μια επένδυση όσον αφορά το κομμάτι 3x3 σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και στη συνεργασία τώρα με τη ΔΕΗ, που είναι ο μεγάλος χορηγός αυτές τις επαγγελματικές ομάδες, έχουμε δημιουργήσει και τη Team Αθήνα σε επίπεδο αντρών και γυναικών, και σκοπός όλο αυτό είναι να μπορέσουμε να κατέβουμε σε όσο δυνατόν περισσότερα τουρνουά της FIBA επίσημα, να μαζέψουμε πόντους, να βοηθήσουμε τη χώρα μας με τη συλλογή πόντων ατομικά, γιατί στο 3x3 οι παίκτες μαζεύουν και ατομικούς πόντους και σαν ομάδα. Όλο αυτό βοηθάει στο μεγαλύτερο εγχείρημα, στο να βοηθήσουμε την Ελλάδα στο να ανέβουμε στο ranking και να μπορέσουμε να φέρουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκού, σε επίπεδο παγκόσμιο και, γιατί όχι, κάποια στιγμή και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, να έρθουμε πιο κοντά σε αυτές τις διοργανώσεις και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να, όπως είναι σε μια μπασκετική χώρα, να δημιουργήσουμε μια παράδοση και στο 3x3.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, coach, να πούμε ότι οι δύο ομάδες, και των ανδρών και των γυναικών, όπως επίσης βεβαίως και η επαγγελματική ομάδα, η ΔΕΗ Team Αθήνα, απαρτίζονται από έμπειρους παίκτες, από παιδιά που έχουν γνώση του 3x3. Στην κατηγορία των ανδρών είναι η Νίκος Χουχούμης, Κωνσταντίνος Δενδρινός, Παναγιώτης Ζιάκα, Ανδρέας Πετρόπουλος και Δημήτρης Μπάρμπας, και στην κατηγορία των γυναικών είναι η Κατερίνα Τσινέκη, η Νεφέλη Στούπα, η Άννα Μαρία Πρίφτη, η Χριστίνα Αναστασοπούλου, η Ελένη Σύρα και η Δέσποινα Καραχάλιο. Παιδιά που έχω την εντύπωση, με εξαίρεση τον Δενδρινό, αν δεν κάνω κάποιο πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή, έχουν εμπειρία στο 3x3, επομένως μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εξέλιξη και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα.
2: Σίγουρα, και αυτό ήταν και ο στόχος μας και με την Ομοσπονδία αλλά και με τον συνεργάτη του προπονητή του Θοδωρή του Πεσιαρίδα, που είμαστε στις εθνικές ομάδες και στην επαγγελματική ομάδα. Θέλαμε να παρτιστούν οι ομάδες από πρόσωπα που έχουν γνώση, έχουν ξαναπαίξει το άθλημα. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το 5x5 και αυτό που έχουν συνηθίσει αρκετοί. Είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο αθλητικό, πολύ πιο γρήγορο. Οι αναλλαγές είναι πάρα πολύ άμεσες. Το τρόπο σκέψης του παιχνιδιού και το τεχνική του είναι πολύ διαφορετική. Πολλοί μπορεί να σκέφτονται ότι είναι μια προσομοίωση και απλά παίζουμε σε ένα γήπεδο 3-3, όμως είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία και σίγουρα όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι αθλητές και οι αθλήτριες που αναφέρατε έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και για το πρώτο βήμα που αυτή τη στιγμή γίνεται, αλλά και για το να μπορέσουμε να γιατί έχουμε και τα αναπτυξιακά Under 21, μπορέσουν τα γιούς να υπάρχει μια συνέχεια και να δουν από κάποιους πιο εμπειρούς αθλητές και σίγουρα μας βοηθάνε και εμάς στο κομμάτι ότι έχουν παίξει τα τουρνουά, γνωρίζουν τη φιλοσοφία, γνωρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού, τους αρέσει που γνωρίζω ότι σε αρκετούς αθλητές ακούγεται λίγο άγνωστο, λίγο χωρίς να γνωρίζουν ας πούμε τις απαιτήσεις και τα παιδιά, τα συγκεκριμένα οι αθλητές αυτοί έχουν την εμπειρία, οπότε γνωρίζουν και μπορούν να μας βοηθήσουν σημαντικά και όλο αυτό και η εμπειρία των παιδιών αλλά και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή σίγουρα μας βοηθάνε για να μπορέσουμε στο μέλλον να φέρουμε και τους απαραίτητους πόντους και γενικότερα να ανοίξουμε όλη αυτή την γκάμα αθλητών και αθλητριών όσον αφορά το 3x3.
0: Η επόμενη, το είπατε βεβαίως και εσείς ότι το 3x3 είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το 5x5, όπου τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται από τους αθλητές είναι να είναι γρήγοροι, να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή βρίσκεται στο πρώιμο στάδιο, στο πρώτο επίπεδο, τι απαιτείται να κάνει ούτως ώστε να φτάσει ίσως μέχρι και το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου σε ένα σημείο τέτοιο, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα?
2: Αυτή τη στιγμή το σημαντικό για εμάς είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε dedicated αθλητές σιγά σιγά με τα χρόνια. Στο εξωτερικό η δυναμική 3x3 τελευταία χρόνια, καθώς έχει γίνει και Ολυμπιακό άθλημα, τελευταίες δύο Ολυμπιάδες, είναι τρομερά μεγάλη. Είμαστε, όπως ξέρετε, μια χώρα μπασκετική με παράδοση το 5x5 με πάρα πολλές επιτυχίες. Οπότε το να λείπει η Ελλάδα από κάτι μπασκετικό σίγουρα για την Ομοσπονδία ήταν ένας προβληματισμός και ευτυχώς αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε το πλάνο για να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε. Τα επόμενα βήματα και αυτό που στοχεύουμε με το πρώτο μας βήμα είναι να δημιουργήσουμε μία, ας το πούμε, ένα ρόστερ αθλητών που καινούργιο, κυρίως σαν το 23 και το 21, που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν σε επαγγελματικές ομάδες. Όσο το δυνατόν περισσότερο αθλητές και αθλήτριες επαγγελματίες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουν το διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα μιλάμε για μπάσκετ, οπότε τα κοινά χαρακτηριστικά είναι εκεί, αλλά οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά θα πρέπει να τις προπονηθείς, θα πρέπει να παίξεις τα τουρνά για να εξοικειωθείς αυτή τη διαδικασία. Και εμάς ο στόχος αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Το επόμενο καλοκαίρι είναι να είμαστε ακόμα περισσότεροι, έχουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικές ομάδες, ακόμα περισσότεροι αθλητές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ένα πανευρωπαϊκό στη χώρα μας το 27, που είναι μια μεγάλη διοργάνωση και δείχνει και τη διάθεση της Ομοσπονδίας προς όλη αυτή την κατεύθυνση και την ανάπτυξη του 3x3. Οπότε για εμάς αυτή τη στιγμή, ναι, βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, αλλά για εμάς η εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η εικόνα είναι με πολύ περισσότερους αθλητές, με πολύ περισσότερες αθλήτριες. Και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε και δεύτερη και τρίτη επαγγελματική ομάδα και να μπορέσουμε να σπρώξουμε τη χώρα μας, θα το πούμε έτσι, όσο πιο ψηλά στο ranking, για να έχουμε επιτυχίες στο μέλλον.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι... συγγνώμη, έλα πάνω.
1: Ποιες είναι οι διαφορές στην καθοδήγηση για ένα προπονητή σε ομάδα 5 vs 5 και σε μια ομάδα 3 on 3?
2: Η βασική και μεγαλύτερη διαφορά είναι δεν κοτσάρει στην άλλη.
0: Επειδή έκανε διακοπές coach, αν θέλετε να επαναλάβετε, η βασική διαφορά είπατε ότι δεν κοτσάρετε.
2: Η βασική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει προπονητής την ώρα του παιχνιδιού. Δηλαδή οι παίκτες πρέπει να έχουν προπονηθεί και πρέπει να έχουν και να γνωρίζουν όλα αυτά που χρειάζονται για το παιχνίδι και να μπορούν να τα διαχειριστούν εκείνη την ώρα μόνοι τους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του τουρνουά και του παιχνιδιού υπάρχει ο πρόεδρος από την Κερκίδα, αλλά απαγορεύει να δώσει οδηγίες. Σχετικά τιμωρείται την πρώτη φορά με παρατήρηση και τη δεύτερη φορά είναι τεχνική ποινή. Οπότε είναι μια μεγάλη διαφορά. Οπότε οι παίκτες εκεί πρέπει να έχουν την προσωπικότητα, την οξυδρία και τις γνώσεις για να μπορούν να διαχειριστούν εκεί τις αλλαγές γνώσης και τις αλλαγές τακτικής που μπορεί να χρειάζεται στο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη διαφορά στη σχέση με το μικρομάτι της προπονήσης. Και είναι η διαφορά της προσέγγισης από το προπονητικό κομμάτι, ότι οι κατευθύνσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει οι αθλητές να δημιουργήσουν και την προπονητική φιλοσοφία και να ταυτιστούν με την τακτική, γιατί την ώρα του παιχνιδιού είναι εκείνοι που θα λάβουν τις αποφάσεις για κάποια πράγματα. Οπότε σίγουρα αλλάζει και το κομμάτι αυτό. Η προσέγγιση ως προς αθλητές δεν είναι πλέον μόνο αθλητές που εκτελούν, είναι πλέον αθλητές που σκέφτονται. Οπότε σίγουρα πρέπει να τους δώσεις καλύτερα πώς αντιλαμβάνεσαι και το τι θέλεις από αυτούς. Άλλες διαφορές προπονητές είναι το κομμάτι ότι πλέον δεν υπάρχουν, επειδή είναι πάρα πολύ έντονα, δεν υπάρχουν αυτές οι μεγάλες προπονήσεις που μπορεί να έχουμε συνηθίσει το 5-5 που είναι 2 ώρες. Περιέχουν και εδώ πολλά πράγματα ατομικής τεχνικής, ατομική επίθεση, ατομική άμυνα, συνεργασία στα πλέτα, αλλά σίγουρα επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η ένταση και ο ρυθμός που παίζεται το παιχνίδι, μειώνεται αρκετά ο χρόνος προπόνησης, όμως ανεβαίνει αρκετά η ένταση. Οπότε σίγουρα διαφέρει και αυτό το κομμάτι με το 5-5. Κοιτάξτε, και σίγουρα και το κομμάτι των συνθήκων, ότι τις περισσότερες φορές τα περισσότερα διοργανώσεις είναι σε ανοιχτά γήπεδα, είτε με σκέπαστρο είτε χωρίς. Σίγουρα και αυτό έχει τις προσαρμογές και πρέπει και προπονητικά να μπορέσει να εξοικειώσεις τους παίκτες σου, είτε με αρκετή ζέστη, είτε με το αέρα, είτε με άλλες συνθήκες, για να μπορέσουν εκείνοι να γνωρίζουν σίγουρα πλήρως τις συνθήκες που θα τα αντιμετωπίσουν ενδεχομένως σε ένα τουρνουά και δεν θα τις αντιμετώπιζαν σε ένα παιχνίδι 5-5.
1: Άρα, coach, στην ουσία πρέπει να δώσω την απάντηση τώρα, αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Η προετοιμασία ένωψη του 3-on-3. Να φανταστώ ότι δεν γίνεται σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ, δηλαδή μπορεί να γίνει σε, πώς να το πω, σε street basketball, ας πούμε, αλάνα, πώς να το, δεν μπορώ να το θέσω καλύτερα.
2: Είναι κατά γήπεδα του 3-3 που
1: ναι.
2: Πάμε εδώ, ας πούμε, παράδειγμα.
0: Κότς, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή δεν σας ακούμε καλά και θέλουμε να σας ακούσουμε λίγο, αν μπορείτε να μετακινηθείτε.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα μια χαρά σας ακούμε. Όχι τίποτα άλλο, χάνονται και αυτά που λέτε.
2: Με συγχωρείτε. Σίγουρα υπάρχει ένα συνδυασμό σε indoor και outdoor, απλά δεν είναι το κλασικό μισό γήπεδο που πάμε, ας πούμε, σε ένα ανοιχτό γήπεδο να προπονηθούμε. Υπάρχουν ειδικά γήπεδα με το ειδικό stick floor που ονομάζεται, που είναι απαραίτητο για τις διοργανώσεις 3x3. Οπότε ο συνδυασμός που σίγουρα το μεγαλύτερο διάστημα προπονείται μια ομάδα, σε συνδυασμό με τις προπονήσεις θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτά τα ειδικά γήπεδα, είναι ο απαραίτητος συνδυασμός για μια προετοιμασία. Δυστυχώς, νομίζω που δεν στον κόσμο δεν είναι μόνο έξω, οπότε και για εμάς αποτελείται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες χώρες από όσο έχουμε μιλήσει, αυτό αποτελεί δυσκολία, οπότε αρκετές ομάδες προετοιμάζονται κυρίως σε indoor, σε κλειστά γήπεδα όπως έχουμε συνηθίσει.
0: Τελευταία ερώτηση από μένα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν ο Μαρίνος έχει να κάνει κάποια άλλη. Είναι εύκολο να προσελκύσετε έναν αθλητή να ασχοληθεί με το 3x3? Γιατί όλοι έχουν παίξει στις αλάνες, όλοι έχουν παίξει στο δρόμο, αλλά άλλο το fun game και άλλο ένα παιχνίδι το οποίο πλέον τίνει να γίνει επαγγελματικό, ένας αγώνας επαγγελματικός, ένα τουρνουά επαγγελματικό.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η μεγαλύτερη μας δυσκολία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ ενθουσιασμός όταν κάποιος το ακούει, γιατί είναι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Όταν υπάρχει κάτι καινούργιο και κάτι διαφορετικό, σίγουρα αποτελεί κίνητρο για αρκετούς αθλητές. Δυστυχώς όμως οι έντονες απαιτήσεις του παιχνιδιού, η ταχύτητα του παιχνιδιού, και αυτή τη στιγμή το ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού σε κάτι αγωνιστικό, μας έχει φέρει κάποιες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο περνάει καιρός και ο κόσμος, οι αθλητές δηλαδή και οι αθλητές παρακολουθούν και το μαθαίνουν, σίγουρα μας κάνει καλό, σίγουρα μας μας εκπαιδεύει και το μυαλό. Είναι πολύ σημαντικό σε κάτι καινούργιο, εκπαιδεύεται και το κομμάτι το πνευματικό. Οπότε όσο περνάει ο καιρός, σίγουρα οι δυσκολίες μειώνονται. Αλλά είναι, όπως είπατε, μια διαδικασία που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην κουλτούρα μας. Είμαστε συνηθισμένοι στο 5x5. Μπορεί όλοι οι μικροί να είχαμε ασχοληθεί και να είχαμε παίξει, αλλά όπως είπατε, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφο και δύσκολα το έχουμε συνδυάσει με άλλα πράγματα. Οπότε αυτή τη στιγμή που είμαστε και σε ένα πρώιμο στάδιο, σίγουρα υπάρχουν συγκρούσεις και πνευματικές και εγκεφαλικές για το το θα συνδυαστεί με το 5-5 και με μια full σεζόν, γιατί πλέον και
0: αυτό ακριβώς, γιατί έρχονται από μια σεζόν γεμάτη.
2: Το να ξαναμπούν σε μια διαδικασία αγωνιστική σίγουρα επιφέρει έξτρα κόπωση, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε και με τα κενά διαστήματα και με την απαραίτητη ξεκούραση που δίνουμε στους αθλητές να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που κυρίως να αλλάξει το κομμάτι της πνευματικής προσέγγισης, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι οι αθλητές και αθλητρίες σίγουρα το καλοκαίρι κάνουν τις ατομικές τους, σίγουρα το καλοκαίρι κάνουν τη μεταβατική περίοδο όπως ονομάζουμε, οπότε σίγουρα αφιερώνουν στο καλοκαίρι τους. Απλά είναι το διαφορετικό, ας πούμε, και αυτό που όταν σου ακούγεται στην αρχή σου δημιουργεί απορίες και σου δημιουργεί και μια ανασφάλεια για το τι μπορεί να είναι.
0: Τελευταία ερώτηση όσον αφορά πια το πρόγραμμα, τι έχετε στη συνέχεια, ποιες είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις?
2: Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τα youth, είμαστε αρχές Ιουλίου, έχουμε το πρώτο Under 21 πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι. Έχουμε ένα challenger με τους άντρες 10 με 12 Ιουλίου στην Ισπανία, στο Καθέρες. Είναι top διοργάνωση και είμαστε πολύ καλά. Συμμετέχουμε σε αυτό με την Αθήνα, την ΔΕΗ. Έχουμε εδώ στη Ρόδο που είναι 18 με 19 Ιουλίου, πάλι σαν την Αθήνα, άντρες και γυναίκες. Συνεχίζουμε με τα Youth Under 23 αρχές Αυγούστου. Και πριν από αυτό είναι η μεγάλη διοργάνωση της Αθήνας. Έχουμε τη χαρά και η Ομοσπονδία έκανε τεράστια προσπάθεια να αναλάβουμε ένα δικό μας challenger. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνά. Πολλές καλύτερες ομάδες του κόσμου θα βρίσκονται στην Αθήνα και θα έχουμε τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουμε και να τους δούμε, αλλά και να τα ανταγωνιστούμε για άλλη μια φορά εναντίον τους. Και τελειώνουμε το καλοκαίρι μας αρχές Σεπτεμβρίου με τους Μεσογειακούς Αγώνες σε Ταράντο της Ιταλίας, όπου είναι και η τελευταία μας υποχρέωση για φέτος, μετά από όλο το καλοκαίρι.
0: Τέλεια. Να ευχηθούμε να περάσετε απολαυστικά. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μπάσκετ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το απολαμβάνουμε, γιατί αυτό είναι κάτι που αγαπάμε και είναι κάτι το οποίο μας δίνει και εμάς και τη δύναμη και το κίνητρο και το άθλημα, αλλά που χτίζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν συνηθίσω. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Σας ευχαριστώ, ναι. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά επίσης. Καλό μεσημέρι. Yeah.

0: Μαρίνο, εσύ θα παίξεις 3x3 ή θα εμφανιστείς πουθενά?
1: Όχι, δεν θα παίξω εγώ 3x3.
0: Πώς σου είπε, βρε πουλάκι μου, να πας με μια ομάδα τώρα εκεί και να παίξετε 20 λεπτά? Έτσι λίγο, για μένα δεκάλεπτο.
1: Που έπαιξα 3x3 ήταν την πρώτη χρονιά του Aegean Basketball Festival που είχε οργανώσει ο Γιώργος Πρίτεζης στη Σύρο, το οποίο θα γίνει και την ερχόμενη εβδομάδα 27-28 του μήνα στην πλατεία, μια όλη στη Μαράνοφο η Σύρο. Έκτοτε ξανά έπαιξα. Μια φορά έπαιξα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά ήταν.
0: Okay.
1: Αλλά να παίξω έτσι κανένα μόνο, μεταξύ μας και αυτά σε ανοιχτά, ναι, αλλά είναι ωραίο όμως αυτό, έτσι, είναι vintage.
0: Εγώ σου λέω αυτό, όχι να πας να παίξεις τώρα, να οργανώσεις ένα παιχνίδι με παρέα, άντε πάμε να παίξουμε ένα τρία. Αυτό το απλό, το πάω, παίρνω την μπάλα, μαζευόμαστε 2-3 φίλοι ή ένας φίλος και πάμε σε ένα γηπεδάκι για να περάσει η ώρα μας. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφήνουμε την μπάλα στην Εβίνα Μάλτση και τη Σοφία Βαλσάμι. Τη Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτση να σας πούν όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο των γυναικών. Η Πάνθυρα Σκαβάλας, έτσι για ένα τυζεράκι, είναι η ομάδα που πήρε τη Wild Cup και θα αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Women Basketball League 1, όπως θα ονομάζεται. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε σε λίγο. Από εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα σήμερα και το καθιερωμένο ραντεβού με το μπάσκετ γυναικών είναι μαζί σας. Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι στο μικρόφωνο και φυσικά...
1: Και Εβίνα Μάλτση, καλησπέρα και από μένα.
0: Εδώ είμαστε, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το μπάσκετ γυναικών, για την επικαιρότητα που είναι η αλήθεια ότι... Τρέχει σε γοργούς ρυθμούς. Έτσι για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί. Θα ενημερωθείτε για όλα τα νέα για τις εθνικές ομάδες που βρίσκονται σε μια διαδικασία. Κάποιες προετοιμάζονται, κάποιες θα ξεκινήσουν μέσα στη βδομάδα. Το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών και φυσικά τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Και φυσικά έτσι έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Δεν μπορούσαμε να μην έχουμε καλεσμένους και τη σημερινή εκπομπή που θα είναι, να πούμε ότι θα είναι η τελευταία υπό αυτή τη μορφή Woman to Woman για το φετινό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε καλώς εγώ των πραγμάτων από το Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που θα έχουμε να πούμε επίσης πάρα πολλά. Λοιπόν, μαζί μας θα είναι η Αναστασία Μύρβαλη, μέλος του τεχνικού επιτελείου.

της Εθνικής Νεανίδων. Την Πέμπτη ξεκινάει η Εθνική Νεανίδων την προετοιμασία της ενόψης της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18. Επίσης καλεσμένη μας θα είναι η Βιβί Διαβολεμένου, μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πανσεραϊκού, η οποία θα μας μιλήσει για τη νέα αγωνιστική σεζόν της ομάδας. Έκανε μια πολύ πετυχημένη πορεία ο Πανσεραϊκός τη χρονιά που πέρασε, αλλά και φέτος υπάρχει και η πρόκληση της Ευρώπης για την ομάδα της από τη Βόρεια Ελλάδα. Τέλος, ο νέος προπονητής του Κρόνου Αγίου Δημητρίου θα μας κληρώσει, θα μας μιλήσει για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην προπονητική του καριέρα.

Λοιπόν, η σημερινή μέρα έκρυβε την είδηση και αυτή δεν είναι άλλη από την wild card που πήραν οι Πάνθυρες Καβάλας. Του χρόνου λοιπόν οι Πάνθυρες Καβάλας θα αγωνιστούν στην Women Basketball League 1. Έτσι είναι, νομίζω ότι ήταν κάτι που είχε ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Η ουσία είναι ότι οι Πάνθυρες Καβάλες είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στη Women Basketball League 1. Πλέον η Α1 γυναικών περνά στην ιστορία. Έτσι, ήταν μέσα από, η επιλογή έγινε μέσα από την ειδική διαδικασία της αδειοδότησης με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση από την αρμόδια επιτροπή. Ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι η Ιωνία δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της, στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Women Basketball League 1, οπότε συμπληρώθηκαν οι ομάδες που θα αγωνιστούν στην πρώτη τη τάξη κατηγορία στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα και αυτές είναι Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αμίντας, Πρωτέας Βούλας, Παναθλητικός, ΠΑΟΚ, Άρης, Παζιάννενα, Πανσεραϊκός, Κρόνος Αγίου Δημητρίου και Πάνθυρες Καβάλας.

Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και έχουμε μπει και για τα καλά στο ρυθμό των εθνικών μας ομάδων. Οι εθνικές ομάδες, οι μικρές εθνικές ομάδες, όπως αρεσκόμαστε να τις λέμε έτσι εμείς οι δημοσιογράφοι, έχουν ξεκινήσει κάποιες προετοιμασία, όπως η Εθνική Νέων Γυναικών, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά υπάρχει και η κλίση της Εθνικής Νεανίδων. Αρχίζουν την προπονήσεις την 5η στη Θεσσαλονίκη, εν ώψη της συμμετοχής της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Under 18 Β' κατηγορία, το οποίο θα διεξαχθεί 31 Ιουλίου ως 9 Αυγούστου στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Λοιπόν, να πούμε εντάχει τις αθλήτριες που έχουν κληθεί, και αυτές είναι Ελένη Χλαουτάκη, Σοφία Καμπάκα, Κατερίνα Φαντοπούλου, Μαρία Τσιανάκα, Αποστολία Ζορμπαλά, Χρυσούλα Βίγκα, Ρεβέκα Κακαρά, Μαρία Προδρομίδη, Ευγενία Τουμπανιάρη, Ευθυμία Φουστέρη, Χρυσούλα Καβελίδη, Μαρίνα Ντέμο, Ιφουάνια Νάντι, Ελευθερία Αράπογλου, Ιωάννα Σαμαντά και Δέσποινα Μπαζδέκη. Προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης Μασλαρινός και συνεργάτες του η Αναστασία Μύρβαλη, η οποία θα την έχουμε εντός ολίγου μαζί μας, και ο Θάνος Δήμου. Λοιπόν, να πούμε ότι η εθνική ομάδα και αυτή θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, και αν μπορεί να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει πολύ καιρό στη διάθεσή της για προετοιμασία, οπότε σταματάω εδώ, γιατί σε λιγάκι θα έχουμε μαζί μας την Αναστασία Μύρβαλη, η οποία όσο καθήλυνα αρμόδια θα μας τα πει αναλυτικά. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αναστασία Μύρβαλη, μέλος του προπονητικού team της Εθνικής Νεανίδων. Η Εθνική Νεανίδων που μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας της. Ραντεβού, έχει δώσει ραντεβού την 5η, 25 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Όπως τα είπατε, έτσι είναι.
0: Πώς είμαστε γενικά, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει η προετοιμασία?
1: Είμαστε έτοιμοι για την προετοιμασία. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμούς και να αρχίσουμε να βάζουμε πράγματα, να βλέπουμε τους στόχους μας κτλ.
0: Δεύτερη σερή χρονιά στις εθνικές ομάδες.
1: Σωστά.
0: Είναι το team που συνεχίζει από πέρυσι. Έτσι, αυτό πόσο καλό είναι με δεδομένο ότι είχατε και κάποιες, νομίζω ότι ήταν κάποιες παίκτριες πέρυσι.
1: Ναι, είμαστε με τον coach στο Θάνος του Δήμου και τον coach στο Μασλαρινό, που σχεδόν η μισή ομάδα πέρσι ήταν μικρότερες. Οπότε κάποιοι θα είναι και φέτος μαζί μας, γνωριζόμαστε καλύτερα, ξέρουμε τι ζητάει ο coach, οπότε αυτό είναι καλό. Βέβαια, αρκετά από τα αρκετά κορίτσια επίσης είναι νέα. Είναι, έρχονται από τις πιο μικρές
0: ηλικίες. Ναι, κατάλαβα τι λες, είναι του 9. Που έχουν και τη δυνατότητα να αγωνιστούν και την επόμενη σεζόν στην κατηγορία των νεανίδων.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο ψητό και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τις ομάδες. Έχουμε Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία. Ποια η γνώμη σου για τον όμιλο?
1: Ο όμιλος θεωρώ ότι είναι βατός. Θα το δούμε και μετά βέβαια, αλλά... Δεν έχουμε Ρουμανία που θα γίνει, ούτε Λιθουανία που θεωρώ ότι είναι...
0: Που είναι λίγο, λες ότι είναι... Ναι,
1: πιο δυνατές ομάδες.
0: Αυτό ακριβώς, okay.
1: Οπότε, ιδανικά θα ήταν για μένα να τελειώσουμε, να τερματίσουμε πρώτη, όπως και για όλους μας, και να έχουμε καλό χειαστή μετά.
0: Ναι, θα μπορέσετε δηλαδή για να προχωρήσει λίγο, για να προχωράει η ομάδα...
1: Αυτό για να έχεις πιο εύκολο χειαστή
0: στο
1: συνέχεια.
0: Σωστό. Οπότε είναι μια, όπως είπες και πριν, είναι μια ομάδα την οποία αρκετά κορίτσια τα ξέρετε, οπότε ξέρετε και τι είναι αυτό που μπορείς να μου πεις, τι χαρακτηρίζει αυτή την εθνική ομάδα. Δηλαδή με βάση τα παιδιά που ξέρεις ήδη. Και φαντάζομαι και αυτά που έχετε παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι. Σίγουρα, καλός ή κακός, σαν εθνικές ομάδες, γενικά σε όλες τις ηλικίες, υστερούμε στο ψηλό κομμάτι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ψηλά παιδιά. Οπότε θα βασιστούμε στη ταχύτητα, σε δύναμη και στην πίεση στην μπάλα. Οπότε και αυτό, στην πίεση στην μπάλα και στο τρέξιμο.
0: Ναι. Βλέποντας το ρόστερ της ομάδας όπως το αναφέραμε εμείς πριν, είδαμε ότι και κάποια κορίτσια έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους. Δεν είναι κορίτσια που περιμένουν ή ξέρω εγώ αγωνίζονται μόνο στις ομάδες νεανίδων, είναι κάποια οποία έχουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδα των γυναικών. Αυτό πόσο σημαντικό είναι και πόσο βοηθάει τα κορίτσια?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό και να έχουν χρόνο στα παιχνίδια ένα παραπάνω, αλλά και ακόμη και να ακολουθούν τη γυναική ομάδα στις προπονήσεις, γιατί εφόσον πλέον οι ομάδες αποτελούνται από αρκετές ξένες παίχτριες, μπορούν να δουν στοιχεία ή να δουν νοοτροπία ενός μεγαλύτερου παίχτη, πώς παίζει, πώς κάνει την προπόνησή του, πόσο σοβαρός είναι σε αυτό που κάνει, και να καταλάβουν ότι αν θέλουν να ακολουθήσουν κάτι τέτοιο στο δρόμο τους, να δουλέψουν παραπάνω και να έχουν εικόνες. Το ότι συμμετέχουν στην Α1 κάποια κορίτσια είναι πολύ σημαντικό, αλλά θεωρώ πιο πολύ, επειδή δεν παίζουν τόσο μεγάλο χρόνο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακολουθούν και στις προπονήσεις για να παίρνουν και από εκεί εικόνες.
0: Ναι, και εικόνες, παραστάσεις, η τριβή που έχουν με τις παίχτριες μεγαλύτερης ηλικίας και πολύ πιο έμπειρες.
1: Και καλύτερες.
0: Φυσικά και καλύτερες, γιατί εντάξει, αυτά τα κορίτσια είναι ακόμη στην διαμόρφωση του μπασκετικού τους χαρακτήρα, στη διαμόρφωση των ικανοτήτων τους, θα έλεγα. Οπότε. Πάντα είναι χρήσιμο μια τέτοια τριβή και μια τέτοια παρουσία στις προπονήσεις της γυναικείας ομάδας.
2: Να σας έκανα καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Δίνα.
2: Δεν ήθελα να διακόψω τον ιρμό της Σοφίας, οπότε ξέρεις, το κάνουμε πρώτα εμείς, μετά οι άλλοι. Αλλά εγώ έρχομαι πάντα με πολύ διαφορετικές ερωτήσεις από το δημοσιογραφικό κομμάτι. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μας είπες ότι αρκετά κορίτσια αυτής της ομάδας ήταν μαζί και πέρυσι.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα για να μάθει και ο κόσμος, αλλά να μάθουμε και εμείς, πόσα κορίτσια ήταν και πέρυσι.
1: Την τελική δεκάδα ήταν 4, την δεκαεξάδα, δεκατετράδα ήταν τα 6.
2: Mm-hmm. Ένα αρκετά σημαντικό νομίζω ποσοστό.
1: Ναι, γιατί βοηθάει στην αλυσίδηση συνέχεια.
2: Και θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με τις άλλες ομάδες, τώρα που πλέον θεωρώ ότι εσείς παρακολουθείτε τους αντιπάλους,
1: ναι,
2: όλους τους συμμετέχοντες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πόσα δικά μας κορίτσια έχουν πρωταγωνιστικό σε εισαγωγικά ρόλο σε υψηλό επίπεδο στα σωματεία τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες. Και αυτό το λέω γιατί εμένα μου αρέσει να καταγράφω τέτοιου είδους στοιχεία και ταυτόχρονα να μπορεί και ο κόσμος να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει και στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό είναι που είπα πριν και στη Σοφία, ότι δεν θεωρώ ότι παίρνουν πολύ χρόνο στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε τόσο, δηλαδή με τις ξένες που έχουμε στα ελληνικά πρωταθλήματα, δεν θεωρώ ότι παίρνουμε κάτι ιδιαίτερα από τα παιδιά, ειδικά τις νεάνιδες αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με τις άλλες χώρες που τα πρώτα ονόματα, δεν, σίγουρα όχι όλη η ομάδα, κάποιες παίζουν πρωταγωνιστικά στις ομάδες τους. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό το αντικρισάμε πολύ και πέρσι που ήμασταν σε άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Ήτανε πρωταγωνίστρες στις ομάδες που παίζανε.
2: Οπότε ουσιαστικά μου λες ότι σε εμάς δεν υπάρχει κάποια κοπέλα η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της.
1: Στο κομμάτι του γυναικείου αυτή τη στιγμή όχι.
2: Όχι, αλλά στο κομμάτι των νεανίδων.
0: Να προσθέσω.
1: Των νεανίδων σίγουρα.
0: Να κάνω μια παρέμβαση. Να πω για παράδειγμα ότι εντάξει, είναι κάποια κορίτσια τα οποία π.χ. η Ζορμπαλά στον ΠΑΟΚ έπαιζε. Όχι συνεχώς, αλλά είχε ένα αρκετά.
1: Είχε ένα ρόλο, ναι.
0: Ναι. Η Τουμπανιάρη στον Πρωτέα επίσης. Mm-hmm. Μετά είχαμε παιδιά τα οποία στην Α2 είχαν συμμετοχή, Χλαουτάκι βλέπω, η Φουστέρη, ήταν κάποια παιδιά, και η Αράπογλου είχε πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή.
2: Το είπε και η Αναστασία Σταθή ότι τα παιδιά...
0: Και η Σαμαντά έπαιζε στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
0: Δηλαδή, απλά είναι αυτό που δεν... Εντάξει,
1: δεν είναι πρωταγωνίστρια, ναι, που είπε η Δίνα.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν ήταν πρωταγωνιστής.
2: Αλλά νομίζω το ξεκαθάρισε πάρα πολύ ωραία, ότι δεν πρωταγωνιστούν στο, ναι, γυναικείο πρωτάθλημα, που δεν θα πρέπει να πρωταγωνιστούν νεανίδες, ας πούμε. Θα πρέπει να είναι φαινόμενα. Ναι. Αν πρωταγωνιστούν όμως στις ομάδες τους στο πρωτάθλημα νεανίδων κάποιες. Δηλαδή, ένα παιδί που παίρνει αποφάσεις και έχει ρόλο που πρωταγωνιστεί, έστω και σε ένα πρωτάθλημα νεανίδων, νομίζω ότι στην ηλικία του μπορεί να κουβαλήσει κάποια πράγματα σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και το ξεκαθάρισα ότι, ναι, στο γυναικείο, ναι, δεν πρωταγωνιστούν, αλλά στο πρωτάθλημα νεανίδων εννοείται τα περισσότερα κορίτσια που είναι στις...
0: Ναι, έχουν...
1: Αν όχι όλα, είναι πρωταγωνίστες, ναι, της ομάδας.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, το είπες, γι' αυτό προσπαθούσα να σου πω, ναι, το είπε πριν.
0: Όχι, έχουν, okay, έχουν. Εγώ φταίω, εντάξει.
2: Έχω άλλη μια απορία. Είναι... Κατ' εμέ, έτσι, προσωπική άποψη, λέω αυτή τη στιγμή, οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να έχει σε βάθος χρόνου το ίδιο προπονητικό staff. Εσείς, ας πούμε, είστε προκειμένοι σε δεύτερη χρονιά,
1: ναι,
2: γιατί σας δίνεται η δυνατότητα να δουλέψετε με κάποια παιδιά, να περάσετε μια φιλοσοφία και να έχετε το χρόνο αυτή να μπορέσει να αναπτυχθεί. Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση το έχουμε αυτό από εσάς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν εσείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ή μάλλον τι κάνετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, προσπαθώντας να προετοιμάσετε τις παίχτες που τώρα καλή ώρα ξεκινάνε να αγωνιστούν σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Yeah.
2: Αφήνω το μικρόφωνο σε σένα και
1: okay.
2: Επανέλθω.
1: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα στο ότι είναι καλό να υπάρχει ένα ίδιο team, όχι μόνο και απέναντι στα κορίτσια που κάποια είναι πιο μικρά και οπότε είναι δεύτερη χρονιά μαζί μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό και η δική μας συνεργασία, ότι πλέον γνωριζόμαστε λίγο καλύτερα, ξέρουμε τι ζητάει ένας, ξέρουμε τι θέλει ο coach από εμάς, οπότε είναι, γίνεται λίγο πιο εύκολη η συνεργασία μας.
2: Ναι,
1: μέσα στη χρονιά, καλός ή κακός, λόγω των κοριτσιών, επειδή είναι, κάποιες είναι τρίτη ηλικίου, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο και με τα πρωταθλήματα και με τις προπονήσεις, κάναμε κάποια τριήμερα, οπότε βρισκόμασταν αυτά τα τριήμερα και βλέπαμε και άλλα παιδιά πέρα από αυτά που κλείστηκαν σε αυτή τη δεκαεξάδα, για να δούμε πώς θα χωριστούμε το καλοκαίρι. Απλά για μένα είναι και αυτό που είπα και πριν, και για τα κορίτσια είναι σημαντικό και για, τα, και για το μεταξύ μας, ότι γνωριζόμαστε, η συνεργασία είναι καλύτερη πλέον.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι ακόμα και ένα staff χρειάζεται να αποκτήσει χημεία και τριβή για να μπορούν, όπως είπες πολύ σωστά, να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και να μπορούν να μεταφέρουν τη φιλοσοφία τους στα παιδιά. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κάνατε τριήμερα, είδατε τα παιδιά, είδατε περισσότερα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα δώσετε κάποιες κατευθύνσεις στις παίχτρες που θα αποτελούσαν τους βασικούς πυλώνες.
1: Ναι, ναι, περνά. Ο κότς ο Μασλαρινός εννοείται σε όλα τα τριήμερα, περνάει φιλοσοφία, λέει πράγματα που θέλει. Εννοείται, γίνεται αυτό.
2: Ωραία. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, νομίζω. Μόνο ίσως κάτι τελευταίο, το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζεις, γιατί δεν οφείλεις να το γνωρίζεις, από περιέργεια πάλι. Εμείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αυτό το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, που οδηγεί τα παιδιά μας σε μια επιλογή ανάμεσα στις πανελλήνιες με οτιδήποτε άλλο κάνουν. Στην προκειμένη ή με τον μπάσκετ κτλ. Στις άλλες χώρες υπάρχει αυτό?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή το θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων. Okay.
1: Φαντάζομαι κάθε χώρα έχει το δικό της.
2: Σίγουρα κάθε χώρα, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες και θα ήθελα πολύ αυτή τη στιγμή να το φέρω λίγο στο προσκήνιο. Πιο πολύ για τον κόσμο μας ακούει, για να δει λίγο κάποια πράγματα, πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι εδώ και τι δυσκολίες μπορεί να δημιουργούν.
1: Αλλά ναι, okay. Σίγουρα.
0: Η δεξαμενή αυτών των ηλικιών, τις ηλικίες δηλαδή του κορίτσια του 8 και του 9 που εσείς έχετε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, που για να μπείτε στη διαδικασία της επιλογής των 16, ήταν εύκολη η επιλογή ή δύσκολη? Είχαμε αρκετά κορίτσια.
1: Γιατί είδα τελευταία. Η δεξαμενή δεν είναι μεγάλη.
0: Τελευταία κάνατε και κάτι τριήμερα και κάτι προπονήσεις στο Λουτράκι.
1: Ναι, στο Λουτράκι. Mm-hmm. Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, είναι, πάντα είναι δύσκολο στο να επιλέξεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για κάποιες παίχτριες, αλλά δεν είναι μεγάλη δεξαμενή σε αυτή την ηλικία.
0: Κατάλαβα.
2: Τα σου λέει, επειδή έχεις... Όπα,
0: τα σου λέει.
2: Συγγνώμη, Αναστασία, με συγχωρείς. Αναστασία, επειδή έχεις πολύ μεγάλη παρουσία στο χώρο και γνωρίζεις πράγματα από πολύ παλιά και που ήσουν απαίχτρια και τώρα που είσαι προπονήτρια και εντάξει, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα για καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Επειδή είπες η δεξαμενή σε αυτή την ηλικία, θέλω να σε ρωτήσω αν εννοείς με αυτό το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά αναγκάζονται να σταματήσουν λόγω των πανελληνίων.
1: Ναι, εγώ...
2: Δηλαδή,
1: πέρα από τις εθνικές ομάδες, αν το βάλουμε και από πιο κάτω, mm-hmm. ότι... Αν δείτε και στα πρωταθλήματα, υπάρχουν ομάδες κορασίδων αρκετές και όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, οι ομάδες νεανίδων είναι λιγότερες.
2: Άρα δεν είναι ότι μας λείπει η δεξαμενή στις μικρές ηλικίες, είναι ότι κάνουμε ένα drop out στις νεανίδες, το γνωστό λόγο που όλοι νομίζουμε και αναφέραμε και πριν.
1: Αυτό, φροντιστήρια, διάβασμα.
2: Okay.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας
1: και
0: μας αφιέρωσες έτσι αυτά τα πολύτιμα λεπτά για να μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα των Νεανίδων. Εμείς να ευχηθούμε να έχει υγεία η ομάδα, να έχει μια καλή πάρα προετοιμασία πολύ. Και να έχει και την καλύτερη δυνατή πορεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε έτσι από ακόμη καλύτερες συνθήκες με καλά νέα.
1: Ναι, να πάνε όλα καλά, να έχουμε όλη υγεία και να έχουμε καλά νέα να λέμε, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα.
1: Γεια σας, καλά απόγευμα.
0: Γεια χαρά, γεια.

Στα παρκέ να πούμε ότι ήδη βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό η Εθνική Ομάδα των Νέων Γυναικών. Η Εθνική Ομάδα των Νέων Γυναικών που έδωσε και τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια. Δύο παιχνίδια στο Βουκουρέστι με αντίπαλο τη Ρουμανία. Κέρδισε και τις δύο φορές, 74-55 το πρώτο και 56-54 το δεύτερο. Να πούμε ότι η Εθνική Νέων Γυναικών θα αναχωρήσει αύριο για το Σώμα Οκοφ της Βουλγαρίας, εκεί όπου θα δώσει 24 και 25 του μήνα δύο ακόμη φιλικά προετοιμασίας με αντίπαλο φυσικά την γηπεδούχο Βουλγαρία. Είναι δύο φιλικά στα οποία θα μπορέσει να βγάλει επιπλέον συμπεράσματα η ομοσπονδιακή προπονήτρια η Φρόσο Δωρακάκη εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Ακόμη αργούν οι επίσημες υποχρεώσεις, θα έχουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια. Η Θεοδόρα Τσιλασιλανίδου, μία από τις παίκτριες που βρίσκεται για δεύτερο χρόνο στην Εθνική Νέων Γυναικών, έδωσε συνέντευξη στο site της ΕΟΚ. Μιλώντας για τα φιλικά παιχνίδια με τη Ρουμανία, είπε ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά αυτό είχε δύο όψεις. Στο πρώτο παιχνίδι πιάσαμε την αντίπαλο πρώτη μας και πήραμε τη διαφορά. Στο δεύτερο φιλικό διάβασαν πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας, άλλαξαν τακτική και άγγισαν τα δυνατά μας σημεία. Σε κάποιες φάσεις αντιδράσαμε σωστά, ενώ υπάρχουν φάσεις που θα μας βοηθήσουν να διορθώσουμε τα λάθη μας. Όσον αφορά στα φιλικά με τη Βουλγαρία, η Θεοδόρα Τσιλασιλανίδου είπε ότι αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε πιο επιθετικές και πιο ανταγωνιστικές, να ακολουθήσουμε το πλάνο και να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα λάθη και να δείξουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο το οποίο θα μας βοηθήσει εν ώψη τη συνέχεια. Τα φιλικά έχουν αυτή τη λογική, να δουλεύουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Όσον αφορά στους στόχους της Εθνικής, της Εθνικής Νέων Γυναικών, η Τσιλασιλανίδου ήταν ξεκάθαρη, προφανώς και είναι η άνοδος. Θέλουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, ώστε η Εθνική Νεανίδου να επιστρέψει στην Α κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εκεί που θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται. Για να το πετύχουμε, απαιτείται δουλειά, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας και στους προπονητές μας. Γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και εμείς είμαστε έτοιμες να ακολουθήσουμε τις οδηγίες τους. Όσον αφορά τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Εθνική Νέων Γυναικών, σημείωσε ότι είπε ότι είμαστε μία ομάδα που οι παίχτριες γνωριζόμαστε χρόνια μεταξύ μας από τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Ξέρουμε μία τον παιχνίδι της άλλης και αυτό βοηθάει στο να έχουμε ομοιογένεια και καλή χημεία. Επίσης, έχουμε όλες έναν κοινό στόχο, την άνοδο στην Α κατηγορία. Διαθέτουμε μία ομάδα που της αρέσει να τρέχει στο παρκέ, να μπαίνει επιθετικά στις φάσεις και να μην αφήνει τον αντίπαλο να αναπνεύσει. Ακόμα και αν πάει κάτι στραβά, έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει. Επίσης, δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι. Και στο τέλος, για το τέλος είχε μια προσωπική ερώτηση, τι σημαίνει για την ίδια η εθνική ομάδα. Για μένα η εθνική είναι τα πάντα. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα με το εθνόσημο και είμαι χαρούμενη που τα έχω καταφέρει. Είναι τιμή για κάθε αθλητή και αθλήτρια να φοράει τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 41 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την εκπομπή Woman to Woman και συνεχίζουμε έτσι το ταξίδι μας στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Οι εθνικές ομάδες, η εθνική ομάδα των νέων γυναικών βρίσκεται, είπαμε, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει την προετοιμασία της και η εθνική νεανίδων και εμείς θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάμε στην ομάδα του Άρη, η οποία έχει ξεκινήσει την ενίσχυση εν ώψη της νέας σεζόν, έκανε 2 μεταγραφές ξένων αθλητριών. Στην ομάδα από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται η Λάση Ντουάιερ και η Αμίγια Τζόινερ. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λογάκια για αυτές τις παίχτριες. Λοιπόν, να πούμε ότι η Λάση Ντουάιερ είναι μία γκάρντ ύψους 1,68, κατάγεται από το Τορόντο του Καναδά και ήταν στο κολέγιο μέχρι πρότινος. Ήταν μία παίχτρια η οποία είχε πολλές διακρίσεις. Είχε 13,4 πόντους μέσο όρο, 4,3 rebound, 2,3 assist στο κολέγιο και 3 κλεψίματα ανά αγώνα. Ανεκηρύχθηκε αμυντική παίχτρια της χρονιάς στην Big East και επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα All Big East και στη δεύτερη ομάδα All Met. Είναι μια παίχτρια η οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ανόβερο στη Γερμανία. Σε 24 αγώνες είχε 31 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής με 18,1 πόντους, 42,3% στα δίποντα, 37,4% στα τρίποντα, 76% στις βολές, 4,8 rebound, 2,6 assist και 2,8 κλεψίματα. Και πάμε στο άλλο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, την Αμίγια Τζόινερ, η οποία είναι μια 22χρονη σέντερ επί της ουσίας, forward, έχει ύψος 1,88, αγωνίστηκε στο κολέγιο και αυτή. Όταν έχει ολοκληρώσει την κολεγιακή της καριέρα με 1.332 πόντους, 1.021 rebound, έχει πετύχει 50 double-double με την ομάδα των Είστε Carolina University και του LSU Tigers. Στην καριέρα της είχε μέσο όρο 11,8 πόντους και 9 rebound ανά αγώνα. Νιώθω εξαιρετικά ευλογημένη και ευγνώμων για αυτή την εμπειρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να συμπληρώσω τις συμπαίχτριές μου και να εκπροσωπήσω τον οργανισμό του Άρη εντός και εκτός γηπέδου. Ας πιάσουμε δουλειά. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια της Αμίγια Τζόινερ. Νομίζω ότι σιγά σιγά και ο Άρης έχει μπει στη διαδικασία να στελεχώσει την ομάδα του, όπως και πολλές άλλες ομάδες. Θα πούμε σε λιγάκι και για τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει και ο Πας Γιάννηνα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη καλεσμένη μας, την Βιβί Διαβολεμένου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε από τα νέα του Άρη που είπαμε τις μεταγραφές. Μετακομίζουμε λίγο πιο ψηλότερα. Ναι, πάμε στις Σέρες για να καλησπερίσουμε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού μπάσκετ, τη Βιβί Διαβολεμένου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κορίτσια.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζουμε να είσαι καλά.
1: Είμαι καλά.
2: Εδώ μιλάμε με ένα θρύλο.
0: Εγώ είπα μεγάλη κυρία.
2: Εσύ είπες μεγάλη κυρία, αλλά μεγάλη κυρία, εδώ να μιλάμε για ένα θρύλο του μπάσκετ, να τα λέμε αυτά. Μεγάλη κυρία μπορεί να είναι και μια κυρία στον δρόμο.
0: Δεν εννοούσα αυτό.
2: Δεν μου αρέσει.
0: Είπα του μπάσκετ.
1: Γεια σου, κυρία Βιβί.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Διαβολεμένου?
1: Είμαστε πολύ καλά.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε.
0: Ξέρεις, σε πάλευα, έτσι, καιρό.
1: Ναι, μωρέ, δεν τώρα ήταν λίγο πιο light τα πράγματα και είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί, εντάξει, είσαι από τις συμπάθειές μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν πού σε βρίσκουμε, στη Θεσσαλονίκη ή Σέρες?
1: Ναι, είναι Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο έτσι, να πάμε για στον Πανσεραϊκό, που αυτό είναι και το θέμα μας. Μια πολύ καλή πορεία ολοκληρώθηκε τη σεζόν που τελείωσε.
1: Ναι.
0: Ναι. Μένει το προπονητικό, τι μένει η διασυνταγή, έτσι, έχετε ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας ομάδας. Τι να περιμένουμε εμείς από τη νέα χρονιά, από τον Πανσεραϊκό?
1: Κοίτα, ο Πανσεραϊκός πέρσι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Ήθελε να είναι μέσα σε τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και το κατάφερε. Mm-hmm. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο και κομβικό σημείο που επιτεύχθηκε όλο αυτό. Mm-hmm. Με πολλή δουλειά, με πολύ σεβασμό, με πολλή προσοχή. Και εκτός αυτού, ο Πανσεραϊκός δεν ήθελε μόνο να έρθει στην Α1, ήθελε και να παραμείνει. Και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται όλο αυτό.
0: Και νομίζω χτίστηκε με μεγάλη επιτυχία. Αυτή η πετυχημένη συνταγή συνεχίζεται. Έχετε αρχίσει σιγά σιγά και το χτίσιμο της νέας ομάδας. Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει σαν ομάδα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχει πάθος από όλες τις πλευρές. Υπάρχει πάθος από τη διοίκηση, υπάρχει πάθος από το προπονητικό team και φυσικά δεν γίνεται αν δεν υπάρχει πάθος και από τις αθλήτριες. Νομίζω ότι όλο αυτό δένει, δέθηκε καλά. Έχουμε με μπροστάρι φυσικά τον Κώστα Κεραμιδά. Μεγάλη μορφή του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ και όχι μόνο. Οπότε η συνταγή ήταν πετυχημένη και δοκιμασμένη με τον γκολ και συνεχίστηκε και σιγά σιγά μπαίνουν και άλλα θεμέλια.
0: Είπες ότι μπαίνουν και άλλα θεμέλια. Ένα θεμέλιο που μπήκε είναι και η έξοδος στην Ευρώπη.
1: Σαφέστατα. Μεγάλη επιτυχία για μια επαρχιακή ομάδα.
0: Πολλά χρόνια είχε να συμβεί. Νομίζω είχε παίξει πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, πολλά χρόνια πριν.
0: Το 2000 κάτι.
1: Ναι, νομίζω κάτι.
0: Λοιπόν, Ευρώπη λοιπόν. Πρωτάθλημα, mm-hmm. Συμμετοχή στο πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη. Σε τρεις σταθμούς φέτος θα έχει η πορεία του Πανσεραϊκού. Τι να περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, κάναμε, επειδή έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Η διοίκηση φυσικά θα προχωρήσει στα, στο ποιες αθλήτριες ήρθαν και ποιο θα είναι το ρόλο της ομάδας. Θα ανακοινώσει, ναι. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και φέτος. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Χρειάζεται όμως πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό η κυρία Πτάσκευή το ξέρει. Για να πετύχουν, για να γίνει μια ομάδα, χρειάζεται προσπάθεια και πολύ δουλειά. Είμαστε διατεθειμένοι να γίνει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση του Πανσεραϊκού έχει δώσει όλα τα εφόδια στους προπονητές και στους αθλήτες για να μπορούν να δουλεύουν χωρίς να σκέφτονται τίποτα άλλο. Και είναι μεγάλο προσόν αυτό για μια ομάδα, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτά που πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε φυσικά τον κόσμο του Πανσεραϊκού που κάθε Κυριακή γέννησε το γήπεδο και ήταν ένα μεγάλο όπλο αυτό για την ομάδα. Φέτος είναι η Ευρώπη, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ έτσι ξεχωριστό όμως.
1: Ναι, όλη η πόλη όταν ζει σε μια επαρχιακή πόλη, όλη η πόλη ζει γι' αυτό. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην επαρχία όταν υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Φέτος αυτή η ομάδα ήταν το μπάσκετ γυναικών του Πανσεραϊκού, που κατάφερε να φέρει τις αίρες πολύ ψηλά. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα σε αυτή την ομάδα και την αγαπάει και τη φροντίζει και είναι δίπλα της. Εντάξει, αυτό είναι και μια μεγάλη επιτυχία της διοίκησης που μπόρεσε να φέρει αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο.
2: Δηδή, ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω κάτι το οποίο σχεδόν το απάντησες, αλλά θέλω να κάπως αλλιώς να τοποθετήσω την ερώτηση. Πάρα πολύ σωστά είπες αυτό για την επαρχία και είσαι ένας άνθρωπος που το έχεις βιώσει ως παίχτρια την εποχή που πήγες στην Πτολεμαΐδα και εγώ ήμουν μάρτυρας της κατάστασης που επικρατούσε εκεί με το πόσο κόσμος είχε φτιάξει έδρα και μία ολόκληρη πόλη ήταν στο πλευρό μιας ομάδας. Αυτό στις αίρες, κατά πόσο, γιατί έχεις και το μέτρο σύγκρισης εσύ, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι το να είναι μια επαρχιακή πόλη στα σαλόνια της Α1 είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αλλά δεν συνεπάγεται ότι πάντα αυτή η πόλη αγκαλιάζει και το άθλημα.
1: Όχι,
2: κατά πόσο με το μέτρο σύγκρισης που έχεις και με τον πύχη που φαντάζομαι έχεις βάλει ψηλά, οι ΣΕΡΕΣ έχουν αγκαλιάσει αυτή την ομάδα και πόσο πιστεύεις ότι φέτος θα την αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο, γιατί η χρονιά θεωρείται σίγουρα επιτυχημένη. Η ομάδα ξεχώρισε, οπότε είναι ένα κίνητρο αυτό για τον κόσμο να βρεθεί ακόμα πιο κοντά.
1: Κοίτα, εμείς είμαστε τυχεροί γιατί στις ΣΕΡΕΣ υπάρχει και η ποδοσφαιρική ομάδα του Πανσεραϊκού, οι οποίοι έχουν ήδη οργανωμένους φιλάθλους. Και αυτοί οι φίλαθλοι αγκάλιασαν το μπάσκετ γυναικών της ΣΕΡΕΣ, τσεγκεβάρα σε όλο το άθλημα. Και όχι μόνο στα εντός, υπήρχαν και παιχνίδια στα εκτός που ακολουθούσαν την ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σύν για την επαρχία. Στην επαρχία είναι διαφορετικά, οι περισσότεροι σε γνωρίζουν. Αν σε δουν μια φορά θα σε θυμούνται, αυτή είναι η αθλήτρια, αυτή είναι η προπονήτρια. Οπότε, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικό. Ζούνε για να έρθουν την Κυριακή ή το Σάββατο στο παιχνίδι. Επίσης, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από κάτω με τις ακαδημίες, οι οποίες σχεδόν το 70-80% είναι μέσα στο κήπεδο. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά παιδιά, πολλά αγόρια, πολλά κορίτσια μαζί με τους γονείς τους. Και είναι και μια έξοδος, ξέρεις, για την επαρχία. Είναι
2: φυσικά,
1: μια έξοδος.
2: Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο προφανώς από ό,τι μας είπες, πέρα από τους οργανωμένους. Πιστεύεις ότι φέτος θα έχετε ακόμη μεγαλύτερη προέλευση?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι...
2: Προσέλευση, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Θα έχει μεγαλύτερη προσέλευση γιατί δώσαν τα διαπιστευτήρια και είναι σαν να τους ανοίξαμε την όρεξη. Οπότε περιμένουν για να δούμε και κάτι καλύτερο, περιμένουν να δουν ξανά την ίδια ομάδα, περιμένουν... Επίσης και είναι και ένα μεγάλο σύν για την ίδια την πόλη των Σερών, ότι η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη διαφήμιση για τις ΣΕΡΕΣ. Και οι ΣΕΡΕΣ, εντάξει, έχουν να διαφημίσουν και πολλά άλλα πράγματα εκτός των μπάσκετ γυναικών. Οπότε θα πάνε μαζί παρέα αυτά τα δύο πράγματα.
2: Ναι, νομίζω ότι όλα όσα έχει ο κάθε τόπος να διαφημίσει και εκεί, συγκεκριμένα μιλώντας για τις ΣΕΡΕΣ, είναι και μια ωραία πλατφόρμα το μπάσκετ γυναικών.
1: Ακριβώς. Ναι,
2: σίγουρα οι ΣΕΡΕΣ ακούγονται, σίγουρα προβάλλονται. Βλέπεις ή πιστεύεις ότι θα δούμε άμεσα στο μέλλον αυτό το αποτύπωμα στην προσέλευση παιδιών στο άθλημα στην τοπική αυτή ομάδα? Δηλαδή,
1: ναι.
2: Ο κόσμος που παρακολουθεί, τα παιδάκια που παρακολουθούν, αρχίζουν να στρέφονται στο άθλημα, και κορίτσια και αγόρια ανεξαρτήτου φύλου.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό προσπάθησε να κάνει και η διοίκηση φέτος, από πέρσι μάλλον, του Πανσεραϊκού, να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο, ειδικά αν μιλάμε για τον μπάσκετ γυναικών, θέλουμε να έρθουν και άλλα παιδιά. Ξέρεις ότι στην επαρχία όταν υπάρχει μια επιτυχία, είναι πιο, φαίνεται πιο γρήγορα, υπάρχει αποτύπωμα πιο γρήγορο. Οπότε εμείς προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε, να το μετρήσουμε σαν παιδιά, σαν προσέλευση όλο αυτό, παιδιών στο χώρο. Σίγουρα πιστεύω ότι του χρόνου, δηλαδή από το Σεπτέμβρη, που θα ξεκινήσει καινούργια χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα παιδιά στις ακαδημίες. Και είναι και ένα πράγμα που η ομάδα του Πανσεραϊκού θέλει να το πετύχει, γιατί δεν θέλει μόνο να υπάρχει γυναική ομάδα για να υπάρχει στην Α1 ή για να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό κύπελλο κτλ. Θέλει να υπάρχουν οι ακαδημίες, θέλουν να γεμίσουν οι ακαδημίες, ειδικά στα τμήματα των κοριτσιών. Από την εμπειρία μου πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή προσέλευση από τους παιδιάντες.
2: Συνεχίζω, Σοφία, ή θες να...
0: Συνέχισε.
2: Ωραία. Θα κρατήσω το τελευταίο, το καλύτερο για το τέλος, που αφορά τη συνεργασία σου με τον κύριο Κεραμιδά, αλλά θα το πούμε μετά αυτό.
1: Ναι.
2: Ανέφερες πολύ σωστά και το έχουμε ακούσει και από όλες τις παίχτες που περάσαν από τις ΣΕΡΕΣ φέτος, ότι η διοίκηση παρέχει τέτοιου είδους συνθήκες στις αθλήτριες
0: σε επαγγελματικό επίπεδο
2: και στο προπονητικό staff για να μπορεί να ασχολείται μόνο με αυτό. Καταλαβαίνουμε σίγουρα όλοι μας πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι το ζητούμενο και θα ήθελα να μου πεις, αν μπορείς, τι διαφορετικό κάνει αυτή η διοίκηση και ίσως και γιατί. Γιατί ξέρεις, κάποιος μπορεί να ακούσει κάτι, να πάρει ένα παράδειγμα, να σκεφτεί διαφορετικά, να παρακινήσουμε και άλλους, ρε παιδί μου, να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Πώς στελεχώθηκε, τι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, ποιο είναι το όραμα αυτών των ανθρώπων, ποιο είναι το σκεπτικό ίσως, ποιοι είναι οι άνθρωποι που στελεχώνουν την όλη ομάδα.
1: Καταρχάς, οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού, από τον πρόεδρο μέχρι και οποιονδήποτε άλλο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν 4-5 άνθρωποι που τρέχουν αυτή την ομάδα. Εγώ πηγαίνοντας τον Γενάρη στον Πανσεραϊκό είδα ανθρώπους να έχουν όραμα, μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Πανσεραϊκός είχε βάλει ως στόχο την παραμονή του ξανά στην Α1 και βγήκε στην Ευρώπη, οπότε αυτό έδωσε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν και να φτιάξουν τον Πανσεραϊκό, να πάνε τον Πανσεραϊκό ψηλά, έδωσε δύναμη και όθηση να παραμείνουν και να κάνουν και πράγματα παραπάνω. Θεωρώ ότι ο Πανσεραϊκός δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα, γιατί τους όσους μήνες είμαι εκεί εγώ και φυσικά μιλώντας με τον coach, δουλεύουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν θα σκεφτώ αν έχει να φάει η παίκτριά μου, γιατί έχει να φάει σίγουρα. Δεν θα σκεφτώ για το αν το σπίτι πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να έρθει μια ξένη παίκτρια στη χώρα μας και να ασχοληθεί μόνο με τον μπάσκετμπολ. Οπότε όλα αυτά τα προσφέρει άνετα ο Πανσεραϊκός και πιστεύω ότι τα παιδιά που έρχονται στον Πανσεραϊκό, αθλητικά είπε στην ομάδα, όσα κορίτσια πήγανε με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα, να έρχονται οι αθλήτριες ήδη, να έρχονται οι προπονητές και να είναι τόσο χαρούμενοι για να κάνουν τη δουλειά τους απερίσταστα.
0: Να πω εγώ κάτι πριν συνεχίσει η Εβίνα, να σημειώσουμε ότι ρόλο ενεργό στην ομάδα έχει και η Λίτσα Κουντουρά, μία παίκτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο του μπάσκετ στις ΣΕΡΕΣ και σίγουρα είναι μία προσωπικότητα που εμπνέει και τα κορίτσια. Και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το οργανωτικό, γιατί νομίζω έχει εκτελεί χρέη τη manager, κάπως έτσι νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει...
1: Είναι ένα παιδί που έχει παίξει μπάσκετ.
0: Αυτό έτσι νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει...
1: Είναι ένα παιδί που έχει

0: Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες να έχουν στελέχη, πέρα από το, εσείς που έχετε το προπονητικό κομμάτι, να έχουν στελέχη που να ξέρουν από μπάσκετ.
1: Φυσικά,
0: και να μπορούν να μπουν και στη διαδικασία, στην ψυχολογία της παίχτριας, να μπορούν να βοηθήσουν να καταλάβουν κάποια πράγματα ή τις ανάγκες τους.
1: Φυσικά
0: να το πω λίγο
1: σημαντικό. Θα σας πω μόνο ότι κνίδι που είχαμε φέτος στο κλειστό της Κοιλάδας στις Έρες, τουλάχιστον οι 10 πρώην αθλήτρες του Πανσεραϊκού ή του ΑΟΣ ή των Ιχάρων, ό,τι υπήρχε τότε στις Έρες, ήταν στο γήπεδο, δηλαδή κορίτσια σαν την Γκίζη, σαν την Μαραδού, σαν την Ελκύδα Διαβάζη. Πολλά παιδιά, οι πρώην προπονητές, είναι όλοι εκεί και βλέπουν αυτό που, που έχει κάνει, τα έκανε πέρσι ο Πανσεραϊκός. Και είναι μεγάλη η επιτυχία το να υπάρχουν όλα αυτά τα κορίτσια δίπλα σε αυτή την ομάδα. Κατά τα άλλα υπάρχει μια διοίκηση, ο κύριος Παναγιώτου, ο πρόεδρος της ομάδας, και ο κύριος Κουκουρός είναι, και ο κύριος Καντάς. Υπάρχουν 3-4 άνθρωποι που τρέχουν αυτό όλο
0: αυτό
1: το κόνσεπτ, ναι, το οποίο το τρέχουν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Ασχολούμαστε μόνο με το πώς θα κάνουμε προπόνηση, τι θα κάνουμε στην προπόνηση ή τι θα κάνουμε στο σκάουτινγκ. Αυτά που κάνουμε που πρέπει να είναι η δουλειά μας.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ακούω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβαίνει αυτό σε κάθε ομάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τους αθλητές και τους προπονητές που ασχολούνται με το μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο, μιλάμε για Α1 γυναικών, είναι επαγγελματικές. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει και οι συνθήκες να είναι επαγγελματικές.
1: Ακριβώς.
2: Χαίρομαι, γιατί η αλήθεια είναι, Βιβί, εμείς έχουμε βάλει και τον coach Κεραμιδά και τη Λίτσα Κουντουρά και κάποιες αθλήτρες από εσάς, την Αλεξιά, θυμάμαι, και εσένα, όλοι έχετε πει το ίδιο πράγμα. Θα κάνω χιούμορ, πληρωμένοι είστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι και σε κατηδίαν συζητήσεις αυτό επιβεβαιώνεται, το έχετε πει όλοι, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί για μένα και για όλους μας έτσι πρέπει να είναι. Μακάρι λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ξέρω και ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι οτιδήποτε κερδίζεις από διοίκηση, χορηγούς, σπόνσορες, ανθρώπους που ενδιαφέρονται, πρέπει να το ανταποδίδεις για να τους κρατάς αυτούς τους ανθρώπους στον χώρο
0: βέβαια.
2: Και να τους δικαιώνεις κτλ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να δώσω φυσικά σε σένα τον λόγο. Φαντάζομαι ότι η συνεργασία σου με τον Κώστα Κεραμιδά, αν δεν μου ξεφεύγει κάτι, ξεκίνησε τότε εκεί στην Εθνική Νεανίδων μερικά χρόνια. Ναι, αλλά δεν ήξερα αν υπήρχε παρελθόν. Ξέρω, γιατί το βίωσα από μέσα, ότι η συνεργασία σας ήταν πραγματικά άριστη, και για τον κόσμο που μας ακούει να πούμε ότι όταν δύο προπονητές συνεργάζονται, είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο να μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη με κλειστά μάτια ο ένας τον άλλον.
1: Ακριβώς.
2: Και να ασχολείσαι μόνο με το κομμάτι τι είναι καλύτερο για την ομάδα, χωρίς να κοντράρεσαι, να σκέφτεσαι ποιος θα βγει μπροστά, τι είπε και το είπε και όλα αυτά. Εγώ αυτό το βίωσα, το είδα. Είναι λοιπόν όντως μια συνεργασία που ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι, είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε με την Εθνική Νεανίδων, που ήμασταν και εσύ μαζί μας. Ήμασταν μαζί όλοι την Κρήτη που παίξαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι, είναι από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί άναψε η φλόγα. Με τον coach Κεραμιδά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ ωραία για το καλό της εκάστοτε ομάδας που είμαστε τότε, για την Εθνική, τώρα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Εγώ προσωπικά βλέπω τον coach Κεραμιδά σαν έναν υπέροχο συνάδελφο, έναν εξαιρετικό προπονητή, να πάνω απ' όλα έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος που ακούει, ένας άνθρωπος που συμβουλεύει και ένας άνθρωπος που μπορεί να συνεργαστεί άψογα. Και γι' αυτό το λόγο είμαι και εγώ μαζί του φέτος στον Πανσεραϊκό.
2: Πώς ήταν φέτος η συνεργασία σας? Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ήταν πριν 3 χρόνια στην Εθνική Νεανίδων. Πού ήταν η Εθνική Νεανίδων, έτσι, δεν ήταν επαγγελματικό σωματείο κτλ. Που αλλάζουν κατά πολύ οι απαιτήσεις και οι πιέσεις. Πώς ήταν φέτος η συνεργασία σας? Και καλά, προφανώς επειδή συνεχίζεται, φαντάζομαι.
1: Ναι.

0: Τα έχετε βρει κάπως.
1: Τα έχουμε βρει πολύ καλά με τον coach. Προσπαθούμε το καλύτερο. Ό,τι μπορεί να ξεφύγει στον coach και μπορώ να τον βοηθήσω, είναι δίπλα του. Ό,τι μπορώ να μάθω από τον coach θα το μάθω. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι εγώ δεν βλέπω τον coach και ραμιδάω ότι είναι ο head coach. Βλέπω ότι είναι ο συνεργάτης μου και το ίδιο πιστεύω ότι βλέπει και ο coach και ραμιδά, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις γι' αυτό. Για μας το καλύτερο είναι να μπορέσουμε να πάμε τον Πασεραϊκό, την ομάδα μας ψηλά, και προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη συνεργασία. Γιατί έτσι αποτυπώνεται και φαίνεται και μέσα στις αθλήτριες. Δεν μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχουν τριγμοί ή οτιδήποτε άλλο, οι αθλητές ξέρεις πολύ καλά το καταλαβαίνουν, ξέρεις πολύ καλά το νιώθουν. Οπότε στη δική μας την περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Έχουμε γερές βάσεις με τον coach.
0: Θα αλλάξω τώρα ύφος.
1: Νόπα.
0: Ναι. Πώς είναι η ζωή στις Σέρρες?
1: Υπέροχη.
2: Ωραία,
0: μια χαρά. Ναι. Θέλω να μας πεις πώς είναι η ζωή στις Σέρρες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Περίμενε. Ναι. Δεν θα μας πεις ότι ξυπνάω το πρωί, έχω πρωινή προπόνηση και μετά απογευματινή και τα λοιπά. Αυτά τα φαντάζονται όλοι, τα ξέρουν. Ναι. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς βιώνει ένας προπονητής τη ζωή στις Σέρρες ανάμεσα στις υποχρεώσεις του.
1: Δες τώρα. Σου είπα ότι μας έχει κάνει τόσο εύκολη τη ζωή η διοίκηση, οπότε το μόνο πράγμα που ασχολούμαστε είναι οι 5 ώρες που ασχοληθούμε με την ομάδα, είναι αυτές τις 5 ώρες, okay? Και μετά, ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι στο Πανσεραϊκό μόνο σαν συνεργάτηδα του κυρίου Κεραμιδά, είμαι και προπονήτρια στις Κορασίδες και στις Νεανίδες και στο αναπτυξιακό κομμάτι του Πανσεραϊκού. Οπότε οι προπονήσεις μας είναι το πρωί, το μεσημέρι είναι με το μπάσκετ γυναικών και το απόγευμα έχω τα τμήματά μου. Κατά τα άλλα οι Σέρρες είναι μια πολύ ωραία, ήσυχη πόλη, πολύ ήσυχη πόλη, στην οποία όμως μπορείς να κάνεις. Δεν είναι, έχει θέατρο, έχει να πας βόλτες, έχει να πας στο κινηματογράφο, έχει τη Θεσσαλονίκη που είναι μια ώρα από τις Σέρρες. Οπότε είναι καλά. Μπορείς και στην Ρεβίνα και στην ηλικία που είμαι εγώ, σε αυτή την ηλικία που είμαι εγώ τώρα, είναι
0: καλά. Αυτό που ξεκίνησες να πεις μπορούσες να το πεις. Στην ηλικία μας θα μπορούσες να το πεις.
1: Δεν είναι και το ξέρεις καλά, γιατί είσαι μικρούλα. Πιο πολύ μικρή από μένα. Ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει και τα τι θέλουμε και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς είναι η ζωή μας. Οπότε τη ζωή που θα έκανα και στη Θεσσαλονίκη την κάνω και στις Σέρρες. Και εκεί έχω το σπίτι μου, είναι όλα λυμμένα όσον αφορά τα τριγύρω της ζωής, ξέρεις, και ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ.
0: Μια χαρά. Άρα, Βιβία, από ό,τι μας είπες τώρα, επειδή είπες ότι το πρόγραμμά σου έχει Νεανίδες, Κορασίδες, αναπτυξιακό, είσαι όλη μέρα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, όχι όλη μέρα, τα μεσημέρια είναι σπίτι μου. Και νωρίς το βράδυ πάλι είναι ελεύθερη. Εντάξει, τι να κάνω, είναι η ζωή μας. Είμαι επαγγελματίας προπονήτρια, οπότε αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή ήταν η ζωή μου και στη Θεσσαλονίκη. Και φαντάζομαι όπου και να είναι, αυτή ήταν η ζωή μου.
0: Εγώ το θεωρώ ευτυχία αυτό. Για ανθρώπους σαν
2: μα κάνεις αυτό που σου αρέσει.
0: Για ανθρώπους σαν και εμάς που μας αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία, ευτυχία.
1: Εντάξει, παιδιά, μην τρελαθούμε. Κάναμε το χόμπι μας και την τρέλα μας επάγγελμα.
0: Έτσι.
1: Το σπουδάσαμε και προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε, γιατί εγώ το λέω και θα το λέω πάντα, εγώ είμαι μπάσκετ. Είναι το μπάσκετ και δεν, τώρα όλα τα άλλα είναι αυτό, το μπάσκετ, και να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, να περνάμε καλά, αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Εγώ δεσμεύομαι και το λέω δημόσια έτσι για να δεσμευτείς και εσύ, ότι έτσι πως μας τα έχετε παρουσιάσει εκεί στις Σέρρες.
2: Ευχαριστούμε εκεί.
0: Όχι, εντάξει, όχι, περίμενε.
1: Προσκαλώ να πείτε.
0: Εγώ ειλικρινά, πραγματικά το λέω έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω και να περάσω 2 ημέρες. Και πέρα από να βρεθώ με το φίλο Κώστα Κεραμιδά και πρώην προπονητή μου και τη φίλη και τεράστιο είδαλμά μου, τη Βιβί Διαμολεμένου, πέρα δηλαδή από το να περάσω χρόνο μαζί σας, θα ήθελα πραγματικά να με ξεναγήσετε στις ακαδημίες του Πανσεραϊκού, στις ΣΕΡΕΣ ή κάτω από τον ρυθμό του μπάσκετ πάντα, έτσι. Δηλαδή, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιος, να καταγράψω κι εγώ τις παρατηρήσεις μου.
1: Πολύ ευχαρίστως. Μέσα στη χρονιά ο υπεύθυνος του μπάσκετ γυναικών στο Πανσεραϊκό, ο Χρήστος Εκυπουρός, μου ζήτησε να σε προσκαλέσω να έρθεις κάποια στιγμή στις ΣΕΡΕΣ για να... γιατί υπήρχε μια διοργάνωση να κάνουμε. Λίγο έμεινε πίσω, λίγο χαθήκαμε στην μετάφραση, λίγο είχε δουλειές, λίγο κάτι, λίγο αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, ξέρεις ότι, επειδή ξέρω ότι και εσύ είσαι μπάσκετ, υπάρχει αυτή η ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ωραία.
1: Για να τα δεις και από κοντά όλα αυτά που λέμε, γιατί δεν τα λέμε τυχαία. Πραγματικά, ξέρεις, εγώ δεν ήμουν ποτέ τέτοιος. Σκέφτομαι και πως είμαι και δεν είμαι στο λόγο μου φλίαρη. Εντάξει, ξέρεις καλά εσύ. Οπότε είναι πραγματικά αυτό που βιώνουμε στις ΣΕΡΕΣ.
0: Ωραία. Ναι, έκλεισε ναι. Η συμφωνία.
2: Λοιπόν, θα την πάρετε. Οπότε, και στις ΣΕΡΕΣ.
0: Όχι, όχι. Θα πάω για δύο μέρες είπαμε.
2: Να μην είσαι πιο πολύ άμα θες.
0: Όχι, όχι, δύο μέρες γιατί ξέρεις πρέπει να φεύγεις πριν σε βαρεθούν και πριν σε βαρεθείς.
2: Οκ.
0: Η Βιβί ξέρει. Νομίζω
2: ότι σε βαρεθούν. Ναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Η Βιβί είναι η πρώτη που θα με διώξει, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: ξέρεις τι κάνει. Λοιπόν, μου λέει πρέπει τώρα να φύγεις.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Έτσι. Πρέπει να ηρεμήσεις.
1: Λοιπόν.
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με κάλυψε και πάρα πολύ η Εβίνα με αυτά που ρωτούσε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Και ήταν υπέροχη η κουβέντα μας και μ' άρεσε έτσι που τα είπαμε πολύ έτσι ωραία και σαν μια παρέα.
1: Να έχουμε πολύ και μεγάλη και καλή επιτυχία σε όλες τις εθνικές ομάδες, να μπορέσουν να επιτύχουν όλους τους στόχους που θα βάλουν, από όλα, από τα μικρά, από τα μεσαία, από τις μεγάλες, τα πάντα όλα. Γιατί κάθε καλοκαίρι είναι οι ώρες και οι μέρες των εθνικών ομάδων.
2: Το καταλαβαίνω. Το έχεις περάσει και εσύ, ξέρεις πώς
1: είναι. Να υποδεχτούμε από ό,τι διάβασα και σήμερα και τους πάμπτυρες στην ΑΕΝΑ γυναικών. Καλά διάβασα. Οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας.
2: Καλά να τα ξαναπούμε.
1: Βέβαια, όλες οι ομάδες προετοιμάζονται για να πετύχουν κάτι πολύ καλό από το Σεπτέμβριο και μετά.
2: Λοιπόν, ευχηθούμε υγεία, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση να πούμε. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Ξεκούραση μέχρι για να φορτίσεις μπαταρίες εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε τη νέα αγωνιστική σεζόν με υγεία και εμείς εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό καλοκαίρι, να περάσει υπέροχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Τα αποδίδω και εγώ τις ευχές. Φιλάκια πολλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή. Δεν θα ακούμε πολλά τραγούδια γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, την ώρα που μας μιλούσε η Βιβί Διαβολεμένου, δεν ήθελα να διακόψω, ανακοίνωσε ο Παζιάννενα μία μεταγραφή επί του πιεστηρίου επί της ουσίας. Λοιπόν, η ταλαντούχα Σοφία Γιαμπιτζόγλου από τη νέα σεζόν θα αγωνίζει, από την προσεχή αγωνιστική σεζόν, λοιπόν, θα αγωνίζεται στο Παζιάννενα. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παζιάννενα, είναι γεννημένη, είναι γεννημένη, δεν περιμέναμε από τον Παζιάννενα να μας το πει, είναι γεννημένη το 2006, έχει ύψος 1,73, έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Σε αυτή την εποχή βρίσκεται με την εθνική ομάδα των νέων γυναικών. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μία από τις πιο ελπιδοφόρες Ελληνίδες αθλήτρες της γενιάς της. Τη σεζόν 2024-25 πραγματοποίησε τον τοπούτο της στην Α1 γυναικών με τον Ηρακλή, καταχθώντας και τον τίτλο της MVP Next Gen. Διάκριση που αναπονέμεται στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτρες του πρωταθλήματος. Είχε βγει σε μία αγωνιστική MVP Next Gen. Την περασμένη περίοδο φόρεσε αρχικά τη φανέλα του Πανσεραϊκού και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό Βόλου. Είναι μία παίχτρια η οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ομάδα του Παζιάννενα, ο οποίος Παζιάννενα σημειωτέων έχει ανακοινώσει και την απόκτηση 2 ξένων αθλητριών. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Άστον Τζουντ, η οποία είναι μία Αμερικανίδα guard forward, 1,85, 22 χρονών. Έρχεται σε Γιάννενα μετά από μία ιδιαίτερη σημαντική πορεία στο NCAA. Αρχικά ξεκίνησε στην ομάδα στο Μιζούρι, όπου αγωνίστηκε 3 σεζόν. Είχε και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο University of Texas, που διεκδίκησε, έτσι, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα του NCAA. Είναι μια αθλήτρια που συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα, περιφερειακό σουτ και ένταση στο παιχνίδι της, ενώ διαθέτει εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο του Αμερικανικού Κολεγιακού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Να πούμε ότι στην σεζόν 24-25 ολοκλήρωσε με 11,6 πόντους μέσο όρο στο Μιζούρι, 5 rebound, 1,7 assist ανά παιχνίδι, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες παίκτριες της ομάδας της. Ο Παζιάννενα συνέχισε το μεταγραφικό σαφάρι και ανακοίνωσε την απόκτηση της Τζερκάιλα Τζόρνταν, μία αθλήτρια που είναι 23 ετών, έχει 1,75 ύψος, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο κολεγιακό πρωτάθλημα όσο και στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Τουρκίας και του Μεξικού. Λοιπόν, ξεκίνησε από το Τουλάν και ολοκλήρωσε την καριέρα της στο Mississippi State, όπου καθιερώθηκε ως μια από τις πιο σταθερές του Wayguard της περιφέρειας. Στην τελευταία σεζόν με τους Bulldogs είχε 16 πόντους μέσο όρο, 5,8 rebound, 1,9 assist, 2,1 κλεψίματα ανά αγώνα. Να πούμε ότι μετά το NCAA πήγε στην Bodrum, την ομάδα της Τουρκίας, όπου σε ένα μικρό δείγμα αγώνων πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με 32 πόντους μέσο όρο, 4 rebound, 2,5 assist, 3 κλεψίματα. Πρόσφατα αγωνίστηκε στο Μεξικό, που σε 21 αγώνες στην El Carol, να πούμε και την ομάδα, El Carol de Cancún. Η ομάδα αυτή είναι στο Μεξικό, όπου σε 21 αγώνες είχε 8,9 πόντους μέσο όρο, 3,5 rebound, 1 assist, 1,1 κλεψίματα και ποσοστό 51% στα δίποντα, 20% στα τρίποντα και 76% στις βολές. Λοιπόν, είναι δύο παίχτριες οι οποίες μαζί με την Γιαμπιτζόγλου θα βοηθήσουν τον Παζιάννενα στην προσπάθεια που θα κάνει την αγωνιστική σεζόν. Να πούμε ότι ο νέος προπονητής του Παζιάννενα θα είναι ο Βασίλης Μασλαρινός, ο προπονητής της Εθνικής Νεανίδων, και θα πούμε και άλλα μεταγραφικά στη συνέχεια. Ένα μικρό διάλειμμα.

Λοιπόν, να πούμε και μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. Ήταν λίγο πολύ γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Η Κάιρα Λάμπερτ επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Η Αμερικανίδα Point Guard είναι 30 ετών, 1,75. Επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού. Είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 24-25, πανηγυρίζοντας κατάκτηση του Double. Πέρσι έπαιξε στην Γαλλία, στη Μοπελιέ, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Eurocup. Η Κάιρα Λάμπερτ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας. Σημειωτέων, πιθανόν να τεθεί και αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στα επόμενα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2027. Λοιπόν, έχει αγωνιστεί στην Καρσίγιακα, στην Μπάσκα Μπρίνιτσα, στην Γουάι, στην Τουλούς, στη Ρίγα και στην Αδελτίδας Ντε Τσιουάουα. Συγγνώμη, έτσι λένε την ομάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι η ίδια δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Στην πρώτη μου παρουσία στο Σύλλογο είχαμε πολλές επιτυχίες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και την ερχόμενη σεζόν. Θέλω να πω στους φιλάθλους μας ότι το πάθος, η ενέργεια και η υποστήριξή σας σε κάθε αγώνα είναι πολύ σημαντική. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται είναι ξεχωριστή και θα χρειαστούμε την ίδια ενέργεια και πίστη σε εμάς σε όλη τη σεζόν. Αν υπομονώ να φορέσω ξανά τα ερυθρόλευκα, τα λέμε σύντομο από κοντά. Αυτή ήταν η δήλωση της Κάιρα Λάμπερτ, η οποία επιστρέφει στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία θα αγωνιστεί, όπως είπαμε, ως κοινοτική.

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Woman to Woman. Έχουμε πει ότι η εποχή αυτή έχει αρκετές έτσι ανακατατάξεις στις ομάδες, αλλαγές. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο νέος προπονητής του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Τωμάς Σκληρός. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Να πούμε ότι η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε χθες, οπότε νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που μιλάμε.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όλα γίνανε πολύ γρήγορα.
0: Να πούμε έτσι συντεροκέφαλος και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και το κλασικό που θα ρωτήσουμε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποδεχτείτε την πρόταση του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, μια ομάδα η οποία μετά από χρόνια επέστρεψε στην Α1 γυναικών. Και νομίζω ότι έρχεται με πολύ καλές προοπτικές, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Κρόνος BC Plus, όπως λέγεται, ναι, έχει περάσει από πέρυσι σε μια νέα εποχή και καινούργιοι άνθρωποι ασχολούνται με το σύλλογο και κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός ήταν και ο λόγος που αποδέχτηκε αυτή την πρόταση. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο όλη αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στον Κρόνο, που δείχνει ότι έχει μια δυναμική, υπάρχουν φιλοδοξίες και όνειρα, mm-hmm, και το μέλλον φαντάζει ευίωνο για το σύλλογο. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να συνεργαστώ με την ομάδα.
0: Φαντάζομαι ότι εντάξει, είναι το μπάσκετ γυναικών, είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία, γνωριζόμαστε και μεταξύ μας, γνωρίζεστε και εσείς φαντάζομαι μεταξύ σας. Από τον Κρόνο, τι να περιμένουμε τη νέα σεζόν?
1: Καταρχάς ισχύει ότι είναι μικρός ο χώρος και όλοι γνωριζόμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ ειδικά από τα χρόνια συνεργασίας βρίσκω εδώ τον υπεύθυνο, γιατί ο Κρόνος BC Plus ανεβαίνοντας δημιούργησε επιτροπές που ξεχωριστοί άνθρωποι
0: για το ανδρικό και το γυναικείο
1: θα τρέξουν, ναι,
0: τα δύο τμήματα
1: θα τρέξουν λίγο μαζί και λίγο διαφορετικά,
0: ναι,
1: χωριστά, ναι. Οπότε ειδικά για το γυναικείο έχει αναλάβει υπεύθυνος ο κύριος Αγγελόπουλος, ο οποίος από πέρυσι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα τρέξει αυτό στο γυναικείο, που εγώ ήδη είχα μια προσωπική γνωριμία μαζί του από χρόνια, από συνεργασίες με τον Νίκαρο Γαλιθέας. Mm. Και αυτό βοήθησε λίγο στο να συνεργαστούμε και από εκεί και πέρα υπάρχει πλάνο, υπάρχουν όνειρα. Mm-hmm. Ο Κρόνος γενικώς θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα και στο αντρικό και στο γυναικείο, αλλά αρχικά θέλουμε να πατήσουμε στην κατηγορία, να καθιερώσουμε τον Κρόνο. Mm-hmm. Γιατί είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν έχει ξανανέβει ο Κρόνος, έχει μια ιστορία στην Α1 κατηγορία και στο γυναικείο μπάσκετ, και αυτή τη φορά θέλει να αφήσει και το αποτύπωμά του, mm-hmm, έτσι ώστε να συνεχίσει και αυτό που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με τις υποδομές.
0: Αυτό
1: με τις συμμετοχές στα πανελλήνια πρωταθλήματα, mm-hmm, ναι, είναι βασικό μέλημα αυτό του συλλόγου. Στις συνομιλίες που κάναμε μιλώντας με το σύλλογο και ο πρόεδρος ο κύριος Μεσίνης, που είναι επικεφαλής πρόεδρος, mm-hmm, και του γυναικείου και του αντρικού, mm-hmm, γενικά του συλλόγου δηλαδή, μου εξήγησε το πλάνο του συλλόγου και ότι βασικό μας μέλημα είναι οι υποδομές.
0: Είναι κάτι που
1: το πιστεύουν πάρα πολύ.
0: Είναι
1: αυτό
0: κάτι
1: εδώ,
0: που θέλω να σε ρωτήσω, coach, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κρόνος αυτό ακριβώς έχει, πέρα από τη μία μπασκετική ιστορία που έχει χρόνων έτσι, και έχει βγάλει όχι μόνο στο γυναικείο και στο αντρικό πολύ μεγάλους παίκτες και παίκτριες, έχει δείξει, ειδικά στο χώρο του γυναικείου, του μπάσκετ γυναικών, ότι στις ακαδημίες έδινε μια προτεραιότητα, έχει βγάλει πάρα πολλές παίκτρες, έχει πρωταγωνιστήσει σε πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων και νεανίδων. Εσείς πώς το σκέφτεστε? Καταρχήν θα έχεις εσύ ρόλο σε αυτό το κομμάτι?
1: Σίγουρα θα έχω κάποιο ρόλο, διότι θα υπάρχει άμεση σύνδεση του γυναικείου, mm-hmm, με τα τμήματα υποδομής, κυρίως τα νεανίδων και κορασίδων. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρόνος είναι μια ομάδα που, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έχει μια παράδοση στις μικρές ηλικίες. Τροφοδοτεί την εθνική ομάδα με παίχτριες. Το ίδιο το κάνει και ακόμη και τώρα στις κλήσεις των κορασίδων, των νεανίδων. Υπάρχουν παίχτριες του Κρόνου. Στη γυναική ομάδα θα συμμετέχουν παιδιά του χρόνου, δηλαδή θα προωθηθούν κάποια παιδιά από την ομάδα των Κορασίδων, τη φετινή, αλλά και των Νεανίδων, για να είναι στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας και γιατί όχι να πάρουν και τις ευκαιρίες τους και, και κυρίως τις εμπειρίες τους. Η ομάδα, ο Κρόνος είναι μια ομάδα που είναι ανοιχτή στα παιδιά του καταρχήν. Θέλουμε πάρα πολύ και παιδιά που μπορεί να έρθουν στο σύλλογο από κάποια άλλη ομάδα. Θέλουμε πάρα πολύ να πιστεύουν τα παιδιά ότι έχουν μέλλον στο σύλλογο. Και δεν είναι απλά ένα σκαλοπάτι να παίξουν στα θέματα υποδομής και μετά να χαθούν κάπου αλλού, ας το πούμε. Ή να απορροφηθούν από άλλες ομάδες. Ναι, είναι προτεραιότητά μας αυτό.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, γιατί τα τμήματα υποδομής και τα νέα παιδιά είναι, νομίζω ότι είναι και αυτή η ζωντανή ιστορία του κάθε σωματείου, θα έλεγα.
1: Ισχύει. Άλλωστε και στο αντρικό και στο γυναικείο και οι Κορασίδες και οι Νεανίδες και οι Πέδες και οι Έφηβοι έχουν μια μόνιμη παρουσία σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΟΚ, προσπαθούν να διεκδικήσουν τα πανελλήνια πρωταθλήματα ή την είσοδό τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και γενικότερα ενδιαφέρεται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δηλαδή έχουν περάσει σε μένα από την πρώτη μέρα και ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Δήμου και ο κύριος Μεσίνης και ο κύριος Αγγελόπουλος. Έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στο πώς τα παιδιά των υποδομών, τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου, προσπαθούν, έχουν κάνει άνοιγμα στο Δήμο μεγάλο, προσπαθούν να γεμίσουν το γήπεδα και τα ανοιχτά και το κλειστό, έτσι ώστε δεν υπάρχει άλλη μέρα να πας μπροστά αν δεν υπάρχει καλή υποδομή. Και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι στον χρόνο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό.
0: Να ρωτήσω τώρα, αυτή η μετάβαση έτσι, από την Α2 που ως αντίπαλος εσείς ζήσατε τον χρόνο, ήσασταν στον Άρη Χολαργού, πόσο εύκολο είναι αυτό το από την Α2 να έρθει στην Α1 και να αφήσει το αποτύπωμα όπως είπατε?
1: Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι τίποτα, αλλά είναι τόσο οργανωμένη η ομάδα ο Κρόνος PC Plus, όπου οι άνθρωποι από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μου έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να οργανώσουν την ομάδα τόσο καλά, έτσι ώστε πρώτα οργανωτικά και μετά αγωνιστικά να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα συνθήκη που λέγεται Α1 γυναικών. Ήδη έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι η οργάνωση θα είναι τέτοια εφάμιλη της κατηγορίας.
0: Φαντάζομαι ότι κινήσεις ακόμη δεν μπορείτε να ανακοινώσετε, αλλά σίγουρα θα μπορείτε να μας πείτε πώς σκέφτεστε την ομάδα σας, ποια φιλοσοφία σκέφτεστε να ακολουθήσετε, κάποια πράγματα για την ομάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχει περάσει πολλές μέρες από τη συμφωνία μας.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι χθες ανακοινώθηκε ακριβώς, η συμφωνία, ναι. Έτσι για να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, έτσι είναι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, όντως δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο σε ονόματα, το σίγουρο είναι ότι ξεκινάμε από τις δικές μας παίκτριες, δηλαδή θα κρατήσουμε κάποιες παίκτριες που ανεβάσαν την ομάδα, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα βασικό κορμό Ελληνίδων παίκτριών, από τα κορίτσια που ανεβάσαν την ομάδα πέρυσι. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και είμαστε σε πολύ καλό κλίμα γι' αυτό. Πιθανότητα ανάλογα με τα κενά που θα δημιουργηθούν θα προσθέσουμε άλλες δύο Ελληνίδες για να είναι γεμάτο το ρόστερ από Ελληνίδες. Δεν θα ακολουθήσουμε δηλαδή ένα μοτίβο 4 ξένες, 2-3 Ελληνίδες και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Θα δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κορμό ελληνικό με τις παίκτριες που ήδη είχε η ομάδα και ό,τι χρειαστεί θα το προσθέσουμε και από εκεί και πέρα σίγουρα θα προσθεθούν οι ξένες ανάλογα τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν.
0: Έχετε καταλήξει σε πόσες ξένες θα πάτε για την νέα σεζόν?
1: Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς. Η πρώτη σκέψη πάντως είναι για το 4.
0: Για
1: 3 και 1 δηλαδή. Αυτό είναι η πρώτη σκέψη. Τώρα αν αλλάξει κάτι, νομίζω όμως ότι αυτή την επιλογή θα,
0: φαντάζομαι
1: θα, κρατήσουμε,
0: ότι
1: θα κρατήσουμε.
0: Αυτό είναι και σε συνάρτηση και με το τι απαντήσεις θα έχεις και από τις Ελληνίδες παίκτες coach.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Μα γι' αυτό ήδη δεν έχουμε ξεκινήσει επαφές με ξένες παίκτες. Περιμένουμε να, να ολοκληρώσουμε, που νομίζω θα το κάνουμε άμεσα, γιατί υπάρχει πολύ καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, με Ελληνίδες παίκτριες. Σίγουρα θα προωθήσουμε, όπως είπα και πριν, κάποια κορίτσια από τις υποδομές μας και συν τις τέσσερις ξένες. Αυτό θα είναι, δηλαδή, αυτό θα είναι το πλάνο,
0: ναι,
1: για την ομάδα.
0: Ωραία, ωραία. Μία τώρα, εντάξει, από τη στιγμή που ανέλαβες χθες είναι λίγο δύσκολο να μας πεις και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα σε πάω έτσι λίγο να πούμε πώς βλέπεις και το πρωτάθλημα φέτος της Α1 γυναικών. Προστέθηκαν και οι Πάνθηρες Καβάλας.
1: Αυτό, ναι.
0: Οπότε είναι μια ομάδα επαρχίας η οποία έδειξε κάποια πολύ καλά στοιχεία στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών πέρσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Άρης θεωρώ ότι ήταν
1: κυριάρχησε στο Βόρειο Όμιλο.
0: Ναι, κυριάρχησε, ήταν αήττητος, δηλαδή μόνη ήττα που έκανε ήταν στο κύπελο από τους Πάνθηρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πλέον έρχονται και οι Πάνθηρες να προσθεθούν στην λίστα των ομάδων της Α1.
1: Οι οποίοι πήραν και το κύπελο, έτσι.
0: Πήραν, ναι, και πήραν και το κύπελο της Α2. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, άρα νικώντας τον Κρόνο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Να πούμε τι έγινε και στην Καβάλα που έγινε, έτσι, και η διοργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παράλληλα με το Final Four του κυπέλου γυναικών. Πλέον το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε εσείς, έτσι?
1: Καταρχήν είναι πολύ καλό που ξαναγίναν οι ομάδες 12, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι δύο ταχυτήτων, έτσι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι ο Αθηναϊκός έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και ακολουθούν και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και της Καβάλας, των Πάθηρων, νομίζω ότι θα κινηθούν στις ίδιες σταθερές και από εκεί και πέρα ανάλογα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή πιστεύω ότι από την τρίτη θέση και πέρα το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Το γεγονός ότι πολλές ομάδες θα έχουν και την Ευρώπη.
1: Αυτό προσωπική άποψη. Έχει δύο πλευρές, έχει δύο όψεις αυτό το νόμισμα. Το ένα είναι ότι οι ομάδες που θα έχουν την Ευρώπη και αν ειδικά περάσουν στους ομίλους θα πιάσουν καλύτερο ρυθμό αγωνιστικό, θα παίζουν πιο δύσκολα παιχνίδια, θα βρίσκονται σε πιο μεγάλη ετοιμότητα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά ίσως είναι πιο κουρασμένες και ανάλογα ποια χρονική στιγμή θα παίζεις αντίπαλός τους μπορεί με κάποιο τρόπο να εκμεταλλεύεσαι αυτή την κούραση που μπορεί να δημιουργείται. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι βγαίνουν ομάδες στην Ευρώπη, είναι ανταγωνιστικές, παίρνουν παραδείγματα από τις ομάδες τις πρώτες του πρωταθλήματος και ακολουθούν ένα μοτίβο που δείχνει ότι το μπάσκετ γυναικών έχει προοπτική, έχει μέλλον.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή αγωνιστική σεζόν, τη νέα σεζόν που έρχεται, τη νέα χρονιά. Λοιπόν, coach, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Να ευχηθούμε σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία. Coach.
1: Ναι, σας ακούω. Ναι. Ναι, ναι.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Εκτός και θες να προσθέσεις κάτι,
1: όχι,
0: να τα ξαναπούμε.
1: Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την αμεσότητα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και να έχουμε υγεία.
0: Αυτό βασικά.
1: Και να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ό,τι καλύτερο για όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Μάστε καλά.
0: Για χαρά.

Ποιος είχαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον νέο προπονητή του Κρόνου Αγίου Δημητρίου? Ήρθε και ανακοίνωση από τους Πάνθηρες. Οι Πάνθηρες λοιπόν εξέδωσαν μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν τα εξής. Να πούμε ότι οι Πάνθηρες είναι η ομάδα που πήρε τη Wild Card και του χρόνου θα αγωνίζεται στην Women Basketball League 1. Ιστορική μέρα για την ομάδα μας και τον αθλητισμό της Καβάλας. Η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, αφού εξέτασε τους πακέλους των ενδιαφερομένων σωματείων και έλαβε υπόψη όλα τα κριτήρια διοδότησης, αποφάσισε ότι η ομάδα των Πανθήρων Καβάλας είναι αυτή που εξασφαλίζει τη θέση της στην WBL 1. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί σπουδαία επιτυχία όχι μόνο για το σύλλογό μας αλλά και για ολόκληρη την πόλη, η οποία πλέον εκπροσωπείται στο υψηλότατο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η επιτυχία αυτή έρχεται ως ανταμοιβή της διαρκούς προσπάθειας και των υπερβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, επισφραγίζοντας τη συνεχή ανωδική πορεία του συλλόγου σε όλα τα τμήματα. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει. Καταλήγει η ανακοίνωση των Πανθήρων Καβάλας, που με αυτόν τον τρόπο μας λένε ότι και αυτοί με τη σειρά τους, ότι η ομάδα τους αγωνίζεται στην πρώτη τάξη κατηγορία του μπάσκετ γυναικών από την νέα αγωνιστική σεζόν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε μεταγραφικούς ρυθμούς. Έχουμε ακόμα σχεδόν 10 λεπτά για το τέλος. Λοιπόν, Πρωτεύουλας λοιπόν έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση. Απέκτησε τη Γεωργία Γρηγοροπούλου για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η Γεωργία Γρηγοροπούλου ήταν τώρα στην εθνική ομάδα των γυναικών στο τουρνουά Βασομπεσκάκη και στο κάμπ που έγινε, στο προπονητικό κάμπ. Έλειπε για χρόνια γιατί ήταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν σε κολέγιο. Πλέον θα τα πούμε τα κολέγια. Πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα και επιστρέφει στην οικογένεια του Πρωτέα Βούλας, η οποία έχει ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας τη σεζόν 2021-22. Λοιπόν, να πούμε ότι η Γεωργία Γρηγοροπούλου, 1,90 22 χρονών, την τελευταία τετραετία αγωνίστηκε στο NCAA. Ολοκληρώνοντας τη χρονιά της στο St. Mary's Gales, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Santa Clara. Λοιπόν, έχει αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, καθώς έχει παίξει στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, όσο και στον Παναθηναϊκό. Έχει υπάρξει μέλος όλων των εθνικών αναπτυξιακών ομάδων, όπως είπαμε ήταν πρόσφατα και στην Εθνική Γυναικών. Η ίδια είπε ότι είμαι πραγματικά χαρούμενη που μου ξαναδίνει την ευκαιρία να συνεργαστώ με την ομάδα του Πρωτέα. Ερχόμενη από την Αμερική, νιώθω ότι ο Πρωτέας είναι η ομάδα που μου ταιριάζει για το ξεκίνημα της επαγγελματικής μου καριέρας. Εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους της ομάδας και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά και να δώσω τον καλύτερό μου αυτό ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Παράλληλα με την Γεωργία Γρηγοροπούλου, ο Πρωτέας Βούλας ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας με την νεαρή Κέλλη Χουσελά, η οποία μας εισήθηκε φέτος στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών. Όσες φορές αγωνίστηκε είχε εξαιρετική παρουσία. Το κορίτσι αυτό έχει ξεκινήσει από τα junior, να το πω έτσι, τα junior του Πρωτέα Βούλας. Και η ίδια δήλωσε ότι είμαι ευγνώμων που συνεχίζω για 10η χρονιά στον Πρωτέα. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τους προπονητές και τον κόσμο της ομάδας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου αυτό για άλλη μία σεζόν.

0: Λοιπόν, μεταγράφες έχουμε και στην Α2 η Women Basketball League 2 και στην Β' Εθνική. Να δούμε πώς θα... Δεν έχουμε μία εικόνα αυτή τη στιγμή για το πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε να πούμε για τις μεταγραφές. Λοιπόν, η Άμυλα Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτηση της Αθανασίας Παντελή, η οποία έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Αριχολαργού. Πλέον θα αποτελεί μέλος της οικογένειας της Άμυλας Περιστερίου. Από εκεί και πέρα, έχουμε και λέμε ότι η Αναστασία Τζίβα μετακόμισε από την ΑΕΚ Περιστερίου, επί χρόνια αρχηγός της ομάδας, στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης έχουμε την Χριστίνα Νταϊάκη από τον Αντέο στον ΙΑΚ Αναυπλίου και η Μαρία Διαμαντοπούλου εντάσσεται στον ΙΑΚ Αναυπλίου. Να πούμε τι έχει συμβεί. Οι Δαναοί Άργους ανακοίνωσαν ότι ενσωματώνονται στον ΙΑΚ Αναυπλίου. Πλέον η ομάδα που θα υπάρχει θα λέγεται ΙΑΚ Αναυπλίου και αλλάζει λίγο ο χάρτης εκεί στην Αργολίδα, στο Άργος. Πλέον η ομάδα θα έχει έδρα τον Ναύπλιο και θα είναι ο ΙΑΚ Ναυπλίου που θα εκπροσωπεί την περιοχή στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα, μεταγραφή έκανε και ο Ανδρογέας, ο οποίος απέκτησε τη Μαρκέλα Σταμούλου, μία νεαρή παίκτρια 21 ετών, 1,88, είναι τριαροτεσάρι, έχει φοιτεία και στις μικρές εθνικές ομάδες. Ήταν λίγο άτυχη γιατί είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Πλέον έχει επιστρέψει δρυμύτερη και ετοιμάζεται να αρπάξει την ευκαιρία με την φανέλα του Ανδρογέα. Λοιπόν, επίσης, να πούμε και για το Ζαόν, μια πολύ ιστορική ομάδα. Ο Ζαόν που επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες μετά από χρόνια, θα αγωνίζεται στην Β' Εθνική. Λοιπόν, ο Ζαόν απέκτησε την Λιδία Κυριακάκη. Είναι 23 χρονών, 1,76 ύψος και έχει αγωνιστεί στην ομάδα των Μελισσίων και στον Κρόνο Γέρακα, ενώ παλαιότερα έχει παίξει και στο Φάληρο. Αγωνίζεται στις θέσεις 2 και 3. Λοιπόν, αυτά είναι ο χάρτης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ γυναικών. Όλες τις ειδήσεις που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες τις έχουμε πει. Νομίζω ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο Ευήνα τη σεζόν, με πολλά νέα, και είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε με πολύ καλύτερες ειδήσεις και πολύ πιο, έτσι, να πούμε, με πιο καλύτερα σχέδια και για την εκπομπή εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, γιατί φέτος ήσουν η ψυχή και η καρδιά και το σώμα και το μυαλό αυτής της εκπομπής. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Μπράβο σου, πολλά μπράβο σου. Να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Κάθε φορά που ήμουν μαζί σου έκανες το χρόνο μου να είναι ιδιαίτερα ευχάριστος. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές, ναι, για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς και να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Πένει και να τους ευχαριστήσουμε.
0: Πάει διακοπές η εκπομπή Γούμαν του Γούμαν, αλλά εμείς θα λέμε τα νέα γυναίκα.
1: Αυτό περίμενε, ναι, θα έρθω και σε σένα. Εγώ αποχωρώ για το καλοκαιρινό διάστημα. Η Σοφία όμως παραμένει. Θα είναι κοντά σας, όπως είπες, με εμβόλυμες παρουσίες. Γιατί πάντα θα τρέχουν νέα για τον μπάσκετ γυναικών
0: και γενικότερα για τον μπάσκετ πια.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε μια χρονιά για το Woman to Woman, πολύ όμορφη, πολύ
0: εγώ
1: πέρασα
0: πάρα πολύ.
1: Όλοι
0: καλά,
1: όλοι πέρασαν πολύ καλά, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Γι' αυτό και βγαίνει τόσο φιλικό το κλίμα προς τα έξω. Εντάξει, σ' άφησα κάποιες φορές μόνος, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Ανωτέρα βία, ξέρω.
1: Αυτά να πω. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους ακροατές και ακροάτρες που ήταν μαζί μας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια πράγματα του χρόνου, να είναι όλοι λίγο πιο ενεργοί και λίγο πιο κοντά μας.
0: Λοιπόν, να πούμε και στους ακροατές που μας έχουν στείλει μήνυμα. Καλή εβδομάδα, καλές διακοπές να έχετε, Ευήνα και Σοφία, από το Ηράκλειο Κρήτης ο Γιάννης. Καλή εβδομάδα, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία, Ευήνα και Σοφία. Άλλο ένα μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
0: να ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να παρακολουθείτε μπάσκετ γυναικών όπως έχω πει, να είστε κοντά στο μπάσκετ και πιστέψτε μου ότι η χρονιά που έρχεται είναι πάρα πολύ καλύτερη και θα προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις στους φιλάθλους με υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

friend.

workaholic. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio